0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τρίτη 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασίθι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λοκομόντο Live, καλοκαίρι 2026. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ.

0: με 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μην άλλα πιο δύσκολα.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: έδωσε ένα καζαμία τώρα η κυρία Βουγιουκλιώτη και προσπαθούσα κάτι να βρω, αλλά δεν τον φτιάχνουν όπως τα παλιά τα χρόνια. Όπως το θυμάμαι εκείνο το μικρό το βιβλιαράκι και όλα τα σχετικά. Τι λέτε ρε παιδί μου, μπράβο. Ωραία. Πραγματικά αισθάνθηκα έκπληξη που κυκλοφορεί ακόμα. Δεν το ήξερα. Είδατε όσο ζει κανείς μαθαίνει πράγματα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα βεβαίως. Ήδη φεύγει αυτό το μαύρο της νύχτας. Βλέπουμε εδώ έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Να τον απολαύσετε σε κάθε περίπτωση. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, σύμφωνα με την ατζέντα μας, έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 2 λεπτάκια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, πρέπει να το δεις. Ναι, διότι ο ήλιος ακόμα μας κάνει νερά πίσω από την Πεντέλη. Δεν τον έχουμε δει, δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες του ακτίνες. Αλλά όσοι βρίσκεστε στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλειά σας, να πάτε πρώτα απ' όλα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και κατά δεύτερον, ναι, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα που ξημερώνει, αυτή την υπέροχη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Να προσέχετε, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν και πολλοί βλαμμένοι κυκλοφορούν εκεί έξω. Καλό είναι να τους αποφεύγετε. Είμαστε λοιπόν στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ναι, σε λίγο θα έχουμε να κάνουμε αποκαλύψεις με το τσουνά μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας, όπου η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι θέλετε, έχετε χρόνο για να λάβετε συμμετοχή. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο είναι το δώρο για αυτή την εβδομάδα, το βασικό δώρο. Έχουμε 2 δώρα, θα σας πω. Το ένα λοιπόν είναι 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay, στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Αυτό το δώρο για μια τετραμελή οικογένεια, το καταλαβαίνετε ότι είναι τα μαμ. Απολαύστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της Sea Jets. Ταξιδεύτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Που στα γουρλίδικα τα παιδιά. Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας.
1: Έχουμε φτάσει τέτοιο σημείο πια, βλέπεις.
0: Σε ποιο? Πάλι με πράσινο. Διαβάζω τον Καζαμία.
1: Ναι, και απόρρισα γιατί υπάρχει Καζαμίας εδώ.
0: Ναι, μου τον έδωσε η κυρία Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Μάλλον μου τον έδειξε η κυρία Βουγιουκλιώτη και λέω, για δώσ' το λίγο για να δω κάτι.
1: Τι θες να δεις?
0: Κάτι είδα, ρε παιδί μου. Συνήθως εγώ δεν θυμάμαι τα όνειρα όταν ξυπνάω.
1: Ναι.
0: Και έτυχε τώρα μία από αυτές τις μέρες, θυμάμαι μία μυδρή έτσι εικόνα και θέλω να δω τι σημαίνει, αλλά πάω στο
1: φαντάζομαι δεν είσαι σαν και εμένα, δεν θες να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Όχι, δεν θα το μοιραστώ μαζί σας. Εντάξει. Γιατί
1: αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει πολλά λεφτά και θέλω να ξέρετε ότι αν τα κερδίζω δεν θα σας τα δώσω, σιγά μου το μοιραστώ.
0: Όχι, δεν το έχω βρει. Κατάλαβα, ίσως να μην το ψάχνω σωστά, δεν ξέρω, τι θα σου πω, βαρέθηκα.
1: Ναι, αυτά. Σε μένα θα σου πω τώρα που δεν χρειάζομαι βιβλία όπως καταλαβαίνεις.
0: Δεν χρειάζεσαι καν ονειροκρίτη, τα ξέρεις απούξω.
1: Όχι ρε εσύ, δεν χρειάζομαι βιβλία.
0: Α, γκουγκλάρεις.
1: Ποιο γκουγκλάρω, εντάξει.
0: Εγώ είμαι του παραδοσιακού, εάν δηλαδή
1: ναι, το
0: δεν το χαρτί μπροστά
1: το
0: μου,
1: ξέρω.
0: Έτσι να
1: λοιπόν,
0: σπαρταράει.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, είδα σπίτι μου χθες ένα λογάκι της Παναγίας.
0: Αλογάκι της Παναγίας.
1: Ναι.
0: Τα αλογάκια είναι στη θάλασσα, ρε παιδιά. Α, ποιο λες αλογάκι της Παναγίας? Τη σαβρούλα.
1: Αυτό που μοιάζει σαν ακριδούλα.
0: σαν ακριδούλα. Α, μάλιστα, ναι, ναι, ωραία. Okay, ναι.
1: Και θέλω υπεύθυνα κάποιο να μου πει αν είναι γούρι, όχι. Αν φέρνει γούρι, όχι.
0: Υπεύθυνα κάποιος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Υπεύθυνα
0: στο 211-200-8200 ή στο στούντιο papakirialfm.gr. Υπεύθυνα να μας πει αν το αλογάκι της Παναγίας,
1: ναι,
0: ναι, είναι γούρι ή χρυσουζιά.
1: Ναι, ναι, αν ήταν
0: χρυσουζιά, ρε παιδί μου, έτσι, μπράβο, θα λεγόταν αλογάκι της Παναγίας. Θα λεγόταν με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Άρα γούρι πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Μας, πώς το λένε, ένα από αυτά, πολύ μικρούλι.
1: Είναι θηρευτής, να ξέρεις.
0: Τι είναι θηρευτής, τρώει.
1: Η μάντης νομίζω λέγεται. Δεν ξέρει, τα έντομα, όχι εμένα.
0: Α, τρώει τα έντομα, μας τρώει. Γιατί ένα μικρούλι, ένα πάρα πολύ μικρούλι, την Παρασκευή με το που βγήκα από το αυτοκίνητο, την Παρασκευή ή το Σάββατο, την Παρασκευή, με το που βγήκα από το αυτοκίνητο ήρθε τσούκ στο χέρι μου.
1: Το αλογάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό που...
0: Και ναι, το έλεγα, φύγε βρε, φύγε. Πήγε, έκανε όλη τη βόλτα πάνω στο τέτοιο και έφυγε μετά. Mm. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αν είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Ναι.
0: Το έβαλα στα θετικά και πήγα για ύπνο.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα... Είναι ένα από τα 8 είδη μαντοδών, λέγονται μαντόδι. Λοιπόν, και...
0: Μαντοδών.
1: Ναι, γενική ήταν, μαντόδι τέλος πάντων. Τα μαντόδι.
0: Τα μαντόδι δηλαδή είναι από.
1: Έτσι λέγεται, εσύ τα έντομα. Τα κάνω τώρα.
0: Ότι φέρνει μαντάτα, ότι είναι μαντή.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι προέρχεται από εκεί.
0: Α, δεν προέρχεται από
1: εκεί. Τέλος πάντων, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τα υπόλοιπα. Ξέρω αυτό που μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι. Ότι κάποια από αυτά τα είδη τρώνε του συντρόφου του στο ζευγάρωμα. Το έχω διαβάσει παλιά.
0: Θέλεις πρωί-πρωί.
1: Τι να κάνω, αφού
0: και δευτεριάτικα να ανοίξω το στόμα μου και να πλακώσω να παίξω.
1: Μου είπες να μην κουνάω τίποτα. Μαζί σου. Όταν είσαι εσύ εδώ, δεν κουνάω τίποτα.
0: Δεν ακούστηκε καλά αυτό. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν απευθύνεται σε μένα, αδέρφια μου.
1: Απευθύνομαι στο Γεωργή Ταβαρίνο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και μου έχει με απειλή να μην κουνάω το μικρόφωνο. Δεν το κούνησα και ήρθα και το κούνησα. Δεν το έπιασα. Λοιπόν, γεια σου, Σπύρο.
0: Γεια σου, Στεφανία.
1: Γεια σου, Εύη Κλιώτσα, τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ζεστικά, αν θέ μου. Λοιπόν.
0: Άνοιξε και τ' άλλο. Τώρα, όταν λέει ότι κάνει ζέστη, άνοιξε και τ' άλλο. Φοράει και πράσινα κιόλας. Έχει βγει όλο το τριφύλι από μέσα
1: της. 2-11, το είχα ξεχάσει αυτό. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Στεφανία, εδώ και 9 λεπτά πρέπει να σου πω ότι έχει ξημερώσει.
1: Ναι, καλέ, πια είμαστε.
0: Μεσημέριασε για μας.
1: Είναι πολύ καλοκαίρι πια.
0: Πάρα πολύ καλοκαίρι. Παρόλο που αρχίζει να μικραίνει η μέρα.
1: Δεν καταλάβει, βέβαια.
0: Τι να καταλάβεις. Μήπως. Σάββατο υποτίθεται. Δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, από το πρωί. Τι πρωί. Πριν το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλά, εσύ. Δεν μιλάμε για σένα. Εσύ εκτός συναγωνισμού,
1: ναι,
0: παιδάκι.
1: Ωραία.
0: Έτσι και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, σκεφτόμουν, ας πούμε, την Παρασκευή. Φτάνω κομμάτια στο σπίτι. Όταν σου λέω κομμάτια, κομμάτια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το πώς ανέβηκα τη σκάλα για να φτάσω μέχρι την κρεβατοκάμαρα.
1: Πόσες σκάλες έχει.
0: Δεν,
1: πέντε. Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Από το κάτω όροφο να ανέβω πάνω.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Ναι. Πόσο είναι, 8, 10, 12 σκαλιά.
1: Έλα, ναι, εντάξει. Σε τρολάρω λίγο. Ναι,
0: ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό σου απαντάω με τον ίδιο τρόπο. Έφτασα τρεκλίζοντας, πέφτω στο κρεβάτι, κοιμήθηκα στο δευτερόλεπτο και σκεφτόμουν γενικότερα. Άντε να ξημερώσει Σάββατο με το που θα σηκωθούμε να πάμε για ένα μπανάκι στη θάλασσα. Παιδιά, ο αέρας σήκωνε και τις πέτρες. Σήκωνε και τις πέτρες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και λες, ενισάφη που να πάρει. Δηλαδή, περιμένεις ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά λέει, από εδώ και πέρα θα αρχίσει. Ιησούς Χριστός, νικάει και όλα τα. Όσοι στείλετε για το αλογάκι της Παναγίας, να την ξεματιάξετε κιόλας.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί όσοι γνωρίζουν για το αλογάκι της Παναγίας, αποκλείεται να μην ξέρουν να ξεματιάζουν. Να ξεματιάξετε το κορίτσι μας. Βαφτιστικό της Στεφανίας είναι το Στεφανία.
1: Στεφανία Αποστολία.
0: Στεφανία Αποστολία. Έχει δύο ονόματα. Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Βέβαια.
0: Έχει δύο ονόματα.
1: Γιαγιά μου.
0: Α.
1: Λοιπόν, και μια πως για ονόματα να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή. Τιμάται η μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Άρα γιορτάζουν Πέτρος, τι άλλο, Πετράκης.
0: Πέτρος και Παύλος.
1: Πετρίνα, Πέτρα, θα πω και τα αποκοριστικά. Πετρούλε, Πετρία, Πετρίνα. Παύλος, Πολ, Παυλίνα, Πολίνα, Παύλιανη και Πάολα.
0: Γιορτάζει και η Παύλιανη.
1: δεν ξέρω. Την περιοχή. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Λοιπόν, και επειδή έχω το σκονάκι από την κυρία Βουγιοκλιώτη, γιορτάζει ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
1: Βεβαίως ο Παύλος ο Παπαδημητρίου.
0: Γιορτάζει ο κύριος Πέτρος μας, ο συντηρητής του κτηρίου μας.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας, για ακόμη μία φορά. Και γιορτάζει και ο φίλος μας ο Πέτρος από το Τέξας. Του στέλνω χρόνια πολλά, του έχω ζητήσει.
1: Καλά κάνεις. Προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον που θα έχει ξεχάσει από Γιουκλιό. Δεν είναι εκεί, δεν είναι εύκολο.
0: Εννοείται. Το έχω παραγγείλει κάτι μπότες του Πέτρου από το Τέξας.
1: Α, ωραία.
0: Μπόικες.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε στείλουμε εκεί να κάνεις.
0: Γιατί κάτι που είχα πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια ακόμα δεν μου τις έχουν επιστρέψει. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Νάτος και ο Παύλος λοιπόν, από τον Ντίζελτορ.
1: Χρόνια πολλά, Παύλο μας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να περάσεις όσο πιο όμορφα και όσο πιο.
1: Στην Ελλάδα δεν θα έρθει καθόλου. Εδώ πες μας τα νέα σου.
0: Τι να έρθει να κάνεις στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: θα μείνει στη Γερμανία, πρώτα απ' όλα, όπου έχει 41 βαθμούς Κελσίου, 42.
1: Δεν αντέχετε. Να μας πεις, Παύλο, τι καιρό έχει. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Εξακολουθεί να έχει ζέστη.
0: Μαθαίνω ότι εκεί στη Γερμανία, παρόλο που πέφτουν κάτω από τη ζέστη, η θερμοπληξία, το Νατάλο, το πρωί όταν σηκώνονται, λέει, πηγαίνουν για τζόκινγκ. Τέτοια χαζομάρα. Λέμε για τα δικά μας, αλλά να πούμε και για τους βορειοευρωπαίους. Και κάνουν κανονικά ποδήλατο. Και μετά λένε, είναι συγκλονιστικός ο αριθμός. Σου μιλάω ειλικρινά, έφτασα στο σημείο να το ψάξω ξανά και ξανά για να το επιβεβαιώσω.
1: Ποιο?
0: Ότι έχω. Συγγνώμη, εσύ τι.
1: Τι. Ναι, για πες, τι έφερα από το σπίτι, ναι.
0: Από το σπίτι, αντί για ελβετικό σουγιά, έφερε ελβετικό φλιτζάνι.
1: Ναι.
0: Okay. Α, Ελβετία γίναμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το τσέκαρα 2 και 3 φορές. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός των 1.300 θανάτων,
1: ναι, ναι,
0: στην Ευρώπη που αποδίδονται στον καύσωνα. Ένας καύσωνας ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Οκ. Okay, αλλά είναι τρομακτικός ο αριθμός. Και τον αριθμό αυτό δεν τον λέμε εμείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Είναι τόσο, είναι αυτός ο αριθμός, είναι αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν. Μετά λέμε, είδατε τελικά η κάθε χώρα, χωρίς αυτό να δεν προσπαθούμε ούτε να
1: δικαιολογήσουμε, ούτε να. Είναι όλα μαζί, έτσι.
0: Όλα μαζί, όλα μαζί.
1: Συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, αυτό. Συνδέονται με τον καύσωνα. Δεν είναι από θερμοπληξία όλα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν και κάνουν σε κάτι ποτάμια για να δροσιστούν μπάνιο και πνίγονται.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο.
1: Είπε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού ότι το σιωπηλό στρες, το οποίο συχνά αποκαλείται και σιωπηλός δολοφόνος, και τα θερμικά, τα ευρωπαϊκά σπίτια, τα χώρα εργασίας, τα σχολεία δεν έχουν χτιστεί για αυτές τις θερμοκρασίες. Και λογικό είναι να μην είχαν χτιστεί αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί το κλίμα έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Βέβαια μας ερχόταν, το λέγανε, προειδοποιούσαν.
0: Μα
1: και έρχονται κι άλλο.
0: Γκρινιάζουμε εμείς και ψέγουμε κάθε τρεις και λίγο την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε κόμμα βρίσκεται στη διακυβέρνηση της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση τα τελευταία 7 χρόνια πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Το κόμμα λέγεται Νέα Δημοκρατία,
1: ναι.
0: Που ενώ οι πάντες περίμεναν και μιλούσαν για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και πάει λέγοντας, ότι τους ψέγουμε ότι δεν έπραξαν τα ανάλογα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κλιματική
1: Κανείς
0: αλλαγή
1: δυστυχώς.
0: Και την κλιματική κρίση. Και φωνάζαμε το χειμώνα ότι μα είναι δυνατόν, πλημμυρίζουν τα πάντα. Δεν έχουμε υποδομές και δεν μπήκε κανένα στη διαδικασία πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία να φτιάξουν υποδομές. Αλλά τελικά το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ευρωπαϊκό.
1: Δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο κλιματική κρίση. Δεν είναι ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω.
1: Υποτίθεται ότι η Ευρώπη είναι η χώρα η οποία, λέει, θερμαίνεται περισσότερο ταχύτερα. Με διπλάσια θερμοκρασία από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
0: Άρα λοιπόν οι Γερμανοί, παραδείγματος χάρη, δεν γνώριζαν ότι έρχεται αυτό. Για ποιο λόγο δεν είχαν θωρακίσει τα κτηριά τους? Για ποιο λόγο δεν είχαν μπει κλιματιστικά εκεί που δεν έχουν μπει κλιματιστικά? Και τρέχανε, λέει, μέσα το Σαββατοκύριακο, τρέχανε αυτές τις μέρες και πλακωνόντουσαν για το ποιος θα το πάρει το τελευταίο κλιματιστικό ή τον τελευταίο ανεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Άρα. Δεν είμαστε τελικά μόνο εμείς ό,τι να είναι και όπου να είναι.
1: Όχι.
0: Είναι κι άλλοι. Έτσι, απλά εμείς κοιτάμε τα δικά μας, γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και άλλου είδους πραγματάκια.
1: Πολλοί λέψεις ανθρώπους είναι πάνω από, το διαβάζω τώρα στο BBC, πάνω από 65.
0: Ναι.
1: Και έχει, λέει, αύξηση των 40% στον αριθμό των ανθρώπων που πεθαίνουν στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω του κάψου εννοούμε τώρα, έτσι.
0: Στη χώρα μας είχαμε την Κυριακή μόνο 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 37, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε 7 μέτωπα εξακολουθούν να δίνουν μάχη οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Και πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές περιφέρειες της χώρας σήμερα θα είναι στην κατηγορία 4. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Πολύ προσοχή.
0: Έτσι, εάν θέλετε, αν θέλετε ρε παιδί μου, αν θέλετε, μην κάνετε μπάρμπεκιου. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Καλά, σήμερα ρε Σπύρο μου δεν θα κάνω μπάρμπεκιου, είναι Δευτέρα.
0: Ναι, ναι, χθες Κυριακή και το Σάββατο όμως. Βαλθήκανε κάποιοι να μας τρελάνουν.
1: Άλλο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι,
1: σήμερα δεν θα κάνει κανένα.
0: Το Σαββατοκύριακο επιτρέπεται το μπάρμπεκιου.
1: Δεν είπα ότι επιτρέπεται, τώρα λέω για τη συμβουλή που δίνεις. Πες άλλη σήμερα.
0: Όχι θερμές εργασίες.
1: Ωραία.
0: Μην μπείτε στη διαδικασία να συγκολλήσετε κάτι το οποίο έχει ξεκολλήσει. Αφήστε το ξεκολλημένο, θα κολλήσετε το Σεπτέμβρη.
1: Λοιπόν, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα.
0: Ναι.
1: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Κατά τόπου στα βόρεια περιοδικά για τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς, στα πυρωτικά τους 35-36, πολύ ζέστη, και τοπικά στα δυτικά τους 37. Κυκλάδες, Κρήτη 30 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική μέχρι 35 η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη δεν θα βρέχει. Και Θεσσαλονίκη ούτε εκεί θα βρέχει, έθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα, έως 35 και εκεί.
0: Λοιπόν, ζακέτα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ένα μαγιουδάκι βάλτο. Ούτε ομπρέλα να πάρεις, δεν υπάρχει λόγος. Παρά μόνο αν θέλεις να την κουπανίσεις σε κανένα στο κεφάλι του. Ένα μαγιουδάκι ρίξτε το μέσα στην τσάντα σας, ποτέ δεν ξέρετε που θα σας βγάλει ο δρόμος. Μην ανησυχείτε, για τους λαγοκέφαλους. Ενημερώθηκαν οι λαγοκέφαλοι ότι έχουν επικηρυχθεί και σιγά σιγά φεύγουν από τις ελληνικές θάλασσες.
1: Φεύγουν, υπάρχει και κανένας ρασοφόρος εκεί που τους εξοπλίζει.
0: Ωραίο αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Τώρα.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, τι σε κάνει δηλαδή αυτό, γιατί το λες έτσι τόσο απαξιωτικά. Για ποιο λόγο, ειλικρινά, όχι, εξήγησέ μου.
1: Καταρχάς είναι ένα ρασοφόρος YouTuber. Δεν είναι, που το παίζει μονάχο, παριστάνει το μοναχό, ναι.
0: Πήγανε να γιάσουνε τα ύδατα και να πούνε. Φύγε ωραία από εδώ, δαιμονισμένε λαγοκέφαλε. Πού είναι δηλαδή το πρόβλημά σου, δεν μπορώ να σε καταλάβω. Το ξέρεις ότι κάτω στα χωριά τα δικά μας, εκεί στα νιάτα της Λακωνίας, θυμάσαι τη μεγάλη λειψιδρία, που είχε πάρα πολύ καιρό να βρέξει, είχε εκεί αρχές...
1: Ξηρασία, ναι.
0: Ξηρασία, μπράβο. Ναι.
1: Ανοβρία,
0: τα πάντα είχε. Αρχές της δεκαετίας του 90. Τα θυμάσαι εσύ, γιατί είναι μικρό κορίτσι η Στεφανία, δεν τα θυμάται. Εγώ και ο Ταβαρίνος τα θυμόμαστε.
1: Ανοβρία,
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στα νιάτα Λακωνίας, που είναι ένα από τα χωριουδάκια που είναι σόι γεμάτο εκεί στα νιάτα. Μετά την Κυριακάτικη λειτουργία, όπως ήταν μαζεμένοι όλοι στον καφενέ του χωριού, περνάει ο ιερέας του χωριού και γυρίζει και λέει: λοιπόν, μην ξεχαστείτε. Στις 2 η ώρα σας περιμένω πάνω στο λόφο, πάνω στον προφήτη Ηλία, για να κάνουμε λιτανία για να βρέξει. Και του λένε εκεί, ναι, θα έρθουμε παππούλη, θα έρθουμε. Και όπως πήγαινε να φύγει ο ιερέας, ένας υπέργυρος τρόλ του χωριού, σήμερα θα τον λέγαμε τρόλ, ότι ήταν από τα μεγαλύτερα τρόλ του χωριού, γυρίζει και λέει: παππούλη, να σε ρωτήσω κάτι. Και λέει: έλα πες μου. Μην λέμε και το όνομα τώρα, γιατί είναι και... Έλα, πες μου, τι θέλεις. Να φέρουμε και ομπρελές. Καταλάβατε, ένα
1: τέλειο.
0: Τέλειο, καταπληκτικό. Αλλά γενικότερα θέλει προσοχή να πάτε όσοι έχετε την ευκαιρία. Σήμερα που ερχόμουν, έχει περισσότερη κίνηση. Είχα την αίσθηση ότι αρκετός κόσμος ψιλοέφευγε. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει οι άδειες ορισμένου.
1: Έχουν ξεκινήσει οι άδειες, αλλά είμαστε τόσο πολλοί. Σου έχω ξαναπεί την άποψή μου ότι η Αθήνα δεν αδειάζει.
0: Η Αθήνα δεν αδειάζει. Και νομίζω ότι έχουν περάσει, έχουν φύγει, ανεπιστρεπτεί εκείνες οι εποχές οι ωραίες που από 1η 2 Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου ήταν τα πάντα άδεια.
1: Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα... Καταρχάς πάρα πολλοί δεν θέλουν πια άδεια Αύγουστο. Παίρνουν, προτιμούν αν γίνεται, γιατί για κάποιους δεν γίνεται. Αν μπορούν, επιλέγουν να φεύγουν Σεπτέμβριο. Ας πούμε, για παράδειγμα, όσοι έχουν παιδιά δεν μπορούν.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αλλά όσοι δεν έχουν, εμείς είπαμε ότι το επιλέγουν γιατί είναι καλύτερα. Ξέρω εγώ, Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, γενικά θυμάμαι παλιά που ήταν περιζήτητος ο 15 Αύγουστος. Το φιλετάκι.
0: Το φιλετάκι
1: δεν ισχύει πια αυτό.
0: Όχι,
1: δεν ισχύει πια αυτό, σου λέω.
0: Πάντως την εβδομάδα του 15 Αύγουστου είναι η εβδομάδα που συναντάς στην Αθήνα πιο άδεια
1: σχέση με το που επιστρέψει στην Αθήνα. Λέω ότι κάποτε δινότανε μάχη για να πάρεις άδεια 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Και τώρα σου λέει, ξέρεις, θέλουν και πιο μετά. Θέλουν και αρκετά πιο νωρίς και τον Ιούλιο. Γιατί είναι και.
0: Επιορθόδοξο Πασόκ, απλά κλείνανε τα μαγαζιά. Κλείνανε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό πια. Είναι πάρα πολύ γεμάτα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επίσης τον Αύγουστο, το high season, είναι και πιο ακριβά.
0: Ναι. Ενώ off season είναι πάμφινα.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση τώρα αυτό. Καλά να ρίσει τώρα. Δεν έχει καμία σχέση. Στο εξωτερικό είναι ακριβά τα καταλήματα
0: από
1: τέτοια
0: τώρα,
1: εποχή.
0: Δεν σου είπα το αντίθετο. Απλά δεν συγκρίνω με τα του εξωτερικού. Συγκρίνω τα του εσωτερικού. Δηλαδή και τώρα, παραδείγματος χάρη, να ψάξεις να βρεις κάτι ακόμα που δεν είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πληρότητα. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Τι, ένα λεπτό. Από τώρα. Το χαρήκαμε. Δεν είναι. Στεφανία μου.
1: Ναι.
0: Και εσείς όλοι εκεί έξω. Και εσείς, κύριε Νταβαρίνη, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, το θυμάστε? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. This all and nothing we've loving go be sleeping without you. Γούρι.
1: Γούρι.
0: Ναι. Εγώ προς το παρόν λερώνομαι. Μου πήσε μέσα στο αυτοκίνητο κιόλας. Με το που πήρα τον καφέ, με έφαγε η Μαρία. Της λέω να πάρουμε ένα καφέ. Όχι, μου λέει, πάμε. Άσε με ζευγάρι πουλάκι μου να πάρω ένα καφέ έτσι που τον. Όχι, μου λέει, πάμε ρε παιδί μου, θα πάρουμε στην επιστροφή. Μα η επιστροφή ήταν μετά από 3 ώρες. Άσε με να πάρω ένα καφέ. Άντε, μου λέει, σταμάτα. Πάρε, μου λέει, και σε μένα. Α, μπα, λέω. Τον δικό μου με το που πήγα να προγειώ την πρώτη γλουκιά, μου χύθηκε κιόλας πάνω. Ναι, μην πω μια ιστορία αμέσως να με κόψει.
1: Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150... Λατό FM. Στους 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Βασικά προϊόντα. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Περισσότερα στο real.gr.

0: Τι σε, τι μπύρι έχεις πιάσει, λοιπόν.
1: Μπύρι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια χρηστικά πραγματάκια.
1: Ναι, έχει πολλά χρηστικά πραγματάκια, όντως.
0: Θα πούμε
1: έχει
0: και,
1: αρκετά.
0: Θα πούμε αργότερα και για τα. Θα έχουμε τον κύριο Κρανίδη να μας πήγε για την απογραφή των ασανσέρ. Για τη λίγη προθεσμία αύριο.
1: Ναι.
0: Τι προβλέπετε, όλα τα πρόστιμα και τα επόμενα βήματα. Να μας πήγε για το Μίδας.
1: Το Μίδας.
0: Το Μίδας, για τα ακίνητα, τι.
1: Για τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι Μίδας.
0: Είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
1: Ναι. Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
0: Γιατί το ονόμασαν Μίδας.
1: Μίδας, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: έχω την εντύπωση ότι ο νονός πρέπει να είναι, πρέπει να τρολάρει τους πάντες.
0: Θα γίνει ουσιαστικά μέσω του Μίδας, μέσω του Μητρώου του συγκεκριμένου, θα γίνει διασυνδεθεί το κτηματολόγιο με την ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν την χρήση τους. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Κρανίδης τι πρέπει να κάνουμε και ποιοι πρέπει να κάνουν και ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της πλατφόρμας. Επίσης μέχρι αύριο αναμένεται. Αύριο έχουμε 30, έτσι, σωστά. Καλά τα λέω, έτσι, λοιπόν. 30.
1: Μετά την 29η είναι
0: 30. 30, σωστά. Αύριο, λοιπόν, μέχρι αύριο, περίπου.
1: Και έχει 30 μέρες ο Ιούνιος. Πληρωνόμαστε μία μέρα νωρίτερα σε σχέση με τους μήνες που έχουν
0: 31 Ιούλιο-Αύγουστος, το θυμάμαι, βεβαίως. Μέχρι αύριο, λοιπόν, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Δηλαδή ένα παιδί 150 ευρώ, δύο παιδιά 300 ευρώ, τρία παιδιά 450 ευρώ, διαμορφώνεται κλιμακότητα ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι.
0: Είναι αυτόματα, δεν απαιτείται αίτηση. Τα στοιχεία τα έχει όλα η ΑΔΕ, όποτε θέλει τα έχει δηλαδή.
1: Όποτε θέλει τα βρίσκει, όποτε θέλει τα χάνει.
0: Πάντα. Ούτως ή άλλως.
1: Ελληνικό φαινόμενο.
0: Έχει εισοδηματικά. Και δηλαδή είναι έως 40.000 ευρώ για τον έγαμο ή προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέρα του πρώτου τέκνου και έως 39.000 για μονογονεϊκές με εξαρτώμενα τέκα προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Λοιπόν, τώρα.
1: Τα έχουμε πει. Δεν λύνεται το δημογραφικό με αυτό. Ωραία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, καλοδεχούμενα
0: αυτή θα είναι.
1: Είναι
0: η πρώτη πληρωμή. Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη πληρωμή μέχρι τις 31 Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή μεταξύ των οποίων είναι και η έκδοση η αφημή για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου του 2026. Αυτά.
1: Επίσης να πούμε ότι έρχονται οι αγροτοκτηνοτροφικές ενισχύσεις του Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Ψιλοξεσηκωθήκανε βέβαια οι αγρότες, να το πούμε αυτό, οι αγροτοκτηνοτρόφοι γκρίνιαξαν διότι υπήρξε πάλι, θεωρούν, καθυστέρηση. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι προς πληρωμή 617.468.000, παρακαλώ, για περισσότερους από 1.100.000 δικαιούχους. Μέσα στον Ιούνιο, λοιπόν, μάλλον τώρα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, θα αρχίσουν τα χρήματα αυτά να εξοφλούνται, να μπαίνουν στους λογαριασμούς των αγροτοκτηνοτρόφων. Ενημερώστε μας σε διαφορετική περίπτωση. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι γίνεται και να είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να καλέσουμε και να βγάλουμε στον αέρα τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς για το τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που συντελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
0: Καλά, το έχουμε πει 20 φορές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός 10 φορές αυτό. Το λένε συνέχεια εδώ και 6 μήνες.
1: Επανάληψης είναι η μήτερ πάσης μαθήσεως.
0: Ωραία, καλά.
1: Λοιπόν. Και έχω την εντύπωση ότι το λένε και το ξαναλένε.
0: Μπάς και το
1: λένε. Μπάς και το πιστέψουν, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Έτσι, όχι εμείς, μπας και οι ίδιοι το πιστέψουν ότι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε επίσης γνωστό πριν, επειδή ήταν Σαββατοκύριακο, το υπενθυμίζω. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομόπουλου που είναι μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε νέα ακαταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι για τα εξής προγράμματα: εξοικονομώ 2021-2023. Δεύτερο αυτό, εξοικονομώ 2021, εξοικονομώ 2023, εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους, εξοικονομώ 2025 και εξοικονομώ επιχειρώ και αλλάζω συσκευή στις επιχειρήσεις.
1: 17 Ιουλίου τι θα γίνει?
0: Σου είπα, είναι παράταση. Για την ολοκλήρωση των
1: μέχρι τις 17 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Διότι 17 Ιουλίου, να ξέρεις, συντελείται ένα αστροφυσικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: 7 λέει πλανήτες συντονίζονται, πηγαίνουν στην ίδια τροχιά. Και οτιδήποτε γίνει εκείνη την ημέρα θα εκτοξευθεί.
0: Μη μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, μα την Παναγία στο σταυρό που σου κάνω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ούτε εγώ το έμαθα.
0: Λοιπόν, επίσης, μέχρι στις αρχές Ιουλίου.
1: Ξέρει, κυρία Βουγιουκλιώτη. Ναι.
0: Αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρόνου σε 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου υπολογίζουν ότι θα είναι οφειλέτες σε φορεί και ασφαλιστικά που θα έχουν δυνατότητα να ρυθμίσουν οφειλές σε 72 δόσεις, λήξη πρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Χρέη που είχαν έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 από εκεί έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Λοιπόν, αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα σεισμό κοντά στο Λεωνίδιο 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε πολλές και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Έχεις πάει στο Χάρακα?
0: Όχι.
1: Μιλάμε απίστευτο, γραφικό χωριό παραθαλάσσιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Εστιακό βάθος μέχρι πρότινος δεν είχε δρόμο. Το λεωφορείο σταματούσε πάνω στη δημοσιά και κατέβαινες κάτι κατσάβραχα για να μπορέσεις να πας στο Χάρακα. Εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Έτσι απλά το αναφέρουμε επειδή έχετε στείλει και διάφορα μηνυματάκια και επειδή αφορά και τη Λακωνία, γενικότερα την Πελοπόννησο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πρέπει να σου πω.
0: Γιατί?
1: Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσω. Γενικότερα πολλοί κόσμος. Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη. Τον ήπια με Στεφανία.
0: Τι εννοείς?
1: Παραιτήθηκε η κυρία Τζάκρη.
0: Okay.
1: Ναι, αυτό. Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες. Με καταγγελίες.
0: Γιατί είσαι ειρωνικός?
1: Δεν είμαι ειρωνικός.
0: Είσαι λίγο.
1: Εγώ είμαι ειρωνικός.
0: Ναι, είσαι πολύ.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη, διακρίνεις κάποια ειρωνία. Και εσύ, ρε Βρούτε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, γιατί είσαι.
1: Και κυρία Τζάκρη, εν πάση περιπτώσει, για να περάσουμε στην είδηση. Γιατί, με συγχωρείς τώρα, θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά πάνω
0: όχι,
1: σε αυτό το κομμάτι?
0: Ωραία, να μιλήσουμε σοβαρά,
1: πάρα πολύ σοβαρά. Έχω
0: σοβαρά.
1: Βαρεθεί λοιπόν. Έχω βαρεθεί λοιπόν.
0: Γιατί με άλλους δεν
1: έχω βαρεθεί. Με όλους. Με όλους. Τι θέλεις, να πιάσουμε τη λίστα? Να πιάσουμε τη λίστα που βγάζουμε συνεντευξιαζόμενους, κάποιους συνεντευξιαζόμενους ή εν πάση περιπτώσει και φτάνουμε στο σημείο να αναρωτιόμαστε τελικά σήμερα σε ποιο κόμμα είναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω, να είσαι με όλους ειρωνικός.
1: Με όλους είμαι.
0: Ωραία.
1: Γιατί αυτό το πράγμα είναι κατάντια της πολιτικής ζωής. Μεταγραφές δηλαδή από το ένα κόμμα στο άλλο. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής.
0: Περίμενε τώρα το
1: πράγμα. Ναι, ναι, η πλάκα η μεγάλη είναι η εξής. Στο κόμμα που βρίσκονταν μέχρι χθες βγαίνουν σήμερα και το κατηγορούν. Και κατηγορούν και τον αρχηγό του κόμματος.
0: Γι' αυτό φεύγουν εξάλλου.
1: Δεν φεύγουν τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν φεύγουν για αυτό το πράγμα.
0: Επειδή είχαν διάλογο με. Γιατί φεύγουν, έχουν κανονίσει να πάνε καπαλού, θες να πεις?
1: Για την κυρία Τζάκρη, παραδείγματος χάρη, από τους Δημοκράτες το λένε ξεκάθαρα ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ.
0: Καλά, αυτό ότι έχει συμφωνήσει με το Πασόκ ακούγεται πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να λοιπόν, ακούγεται τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Και να το πάμε διαφορετικά και να το πάμε ανάποδα.
0: Άρα γιατί θέλω να
1: πω. Γιατί καλύτερα είναι
0: γιατί
1: να το πηγαίνουμε.
0: Δεν είχε πει. Γιατί δεν την είχα από τη στιγμή που υπήρχε. Υπήρχε ναι. τέτοια διαφωνία, γιατί δεν τις είχαν ζητήσει νωρίτερα την παρέτηση?
1: Γιατί είναι καλύτερα να το πηγαίνουμε στην πλάκα παρά να το πηγαίνουμε στα σοβαρά. Γιατί άμα το πάμε στα σοβαρά, θα πρέπει να πούμε και αλήθειες. Να πούμε λοιπόν και αλήθειες. Να πούμε και αλήθειες.
0: Ας πούμε καταρχάς,
1: όταν το κόμμα του κυρίου Κασελάκη δημοσκοπικά έδειχνε ξεκάθαρο
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν θα μιλήσω ποτέ.
1: Δεν μισό λεπτό.
0: Οπότε δεν με αφορά.
1: Ότι θα μπει στη Βουλή, και όχι μόνο ότι θα μπει στη Βουλή, αλλά θα μπει και με μεγάλη ευκολία και με πολλούς βουλευτές, ήταν ο αγαπημένος όλων. Τώρα που δημοσκοπικά έχουν πέσει οι Δημοκράτες, ψάχνουν να βρουν άλλο ξεφωτό.
0: Ναι, κοίτα, πρέπει να κάνουμε γενικότερα την αυτοκριτική μας. Ποτέ δεν φταίει μία πλευρά, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Ποτέ τόσες αποχωρήσεις δεν είναι τυχαίες, αν θες την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι θέλω την άποψή σου.
0: Ωραία. Δεν είναι τυχαίες οι αποχωρήσεις. Δεν έχουν να κάνουν πάντα με ότι μία πλευρά αν έχει συμφωνήσει με κάποιον κάτι κάποιο. Έχει να κάνει και με την ηγεσία πολλές φορές. Σε όσους δεν ήσασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και τους υπολογιστές το Σαββατοκύριακο για να παρακολουθήσετε την πορεία του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο και την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη με την ανάρτηση επιστολή δήλωση κόλαφος, να σας πούμε ότι διατύπωσε εχμές για διεξιά απόκληση του κόμματος και του Προέδρου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα, και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του, έγραψε η κυρία Τζάκρη. Προφανώς αναφέρεται στη συνέντευξη, στη συζήτηση, που έκανε συνέντευξη, νομίζω.
1: Εντάξει,
0: ότι είπε ο κύριος
1: Κασελάκης.
0: Λοιπόν, στη συζήτηση που έκανε
1: που είχε με τον
0: ο κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη πριν από λίγες ημέρες, την οποία από ό,τι κατάλαβα τη χάρηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ευχαρίστησε τον κύριο Κασελάκη εδώ που μας τα είπε στην εκπομπή. Και με τη λογική ότι ακόμα και αν διαφέρουν, καλό να μιλούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο προφανώς.
1: Δεν έχει άδικο, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, και ο κύριος Κασελάκης νομίζω επίσης τη χάρηκε. Λοιπόν, η κυρία Τζάκρη όμως δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη στον κύριο Κασελάκη και είχε πει λίγο νωρίτερα, δηλαδή πριν από τη δήλωση παραίτησης, ήταν στο Open και είπε ότι δεν ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Γεωργιάδη στον Κασελάκη και ούτε συμφωνώ. Φυσικά απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι στο Πασόκ μην χάσετε τέτοιο κελεπούρι και κάτι άλλο. Οπότε ακολούθησε η παραίτηση και μετά...
1: μέσα στην επιστολή γράφει κιόλας ότι οφείλει η κυρία Τζάκρη να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς, όπως είπες, απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο κύριος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, και η κυρία... Ναι, ναι, απλά μετά έβγαλε μια ανάρτηση ο κύριος Κασελάκης μετά την παραίτηση της κυρίας Τζάκρη και είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εντάξει, και είπε πλέον. Έχει γίνει χαμό στα social με αυτό και απαντούσε ο ίδιος και πλέον ότι οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Ναι, και ότι δεν υπάρχει χώρος, λέει, για προσωπικές ατζέντες.
0: Ναι, πλέον, επαναλαμβάνω, οι Δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο.
1: Στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός, που κάποια στιγμή το παρακολουθούσα πάντα και ο ίδιος στα σχόλια, στο Facebook που το κοίταζα.
1: Αχ, πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί έχουμε και άλλα. Πρέπει να πούμε και τα της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και τα του ΣΥΡΙΖΑ και τα του κυρίου Τσίπρα. Πω, από τι έχουμε ακόμα.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάρισα με Θράκων.
4: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
5: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
6: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, παιδιά, παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε. πίνασε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ερωτευμένος είσαι. Πάρα πολύ. Με τη ζωή.
1: Με τη ζωή, με τη ζωή.
0: Με τα χρώματα, με τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα σε όλους. Σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σας σε όλους και όλες. Να είσαστε πάντα καλά και να προσέχετε. Να το ζωντανέψουμε λίγο παραπάνω, αν θέλετε, και μετά τις 7 η ώρα, που ούτως ή άλλως θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε εφημερίδες, θα έχουμε του κόσμου τα πράγματα. Δεν με παρακολουθεί καθόλου η Στεφανία. Καλημέρα στον Παράσχο.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα να το λες αυτό.
0: Καλημέρα, λέει, στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα και καλή ευκολία. Τι ωραία ευχή. Καλή ευκολία, όλα να είναι εύκολα στο διάβα σας. Ο Παράσχος, ο Γεωργός μας, στέλνει τη φωτογραφία του, φαίνονται και τα μπέλια από πίσω. Τι ωραία εικόνα, τι ευλογημένο. Όχι επάγγελμα, δεν μπορώ να το πω επάγγελμα. Το λειτουργήμα του αγρότη. Τι λειτουργήμα από αυτή την άποψη.
1: Ήταν έτοιμο να το πει χόμπι.
0: Γιατί να το πω χόμπι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, προσπαθούσα να σκεφτώ.
0: Ναι, σωστά. Γεια σου, ρε
1: Κώστα. Τι ήθελες να πεις.
0: Ναι, λιγανιστήρια αυτό το Νατάλ. Να σε καλά, ρε Κώστα.
1: Δεν τα καλύτερα,
0: να... Τα καλύτερα. Ο Κώστας μια ζωή. Ο Κώστας, ο Άγιος, δεν είναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Στεφανία και Σπύρο. Καλή εκπομπή. Γράφει, στέλνει ο Λεωνάρδος. Ωραίο όνομα. Λεωνάρδος.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
0: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, ο Νίκος. Να, ορίστε, σου δίνει απάντηση ο Νίκος.
1: Για το αλογάκι.
0: Ναι, ο Νίκος απευθύνεται μόνο σε σένα. Εμένα δεν είναι αυτό. Σχετικά με το αλογάκι της Παναγίας που είδατε, σύμφωνα με την ελληνική λαϊκή παράδοση, θεωρείται καλός ιονός.
1: Α, τέλεια.
0: Πιστεύετε ότι φέρνει ευλογία και καλή τύχη όταν εμφανίζεται κοντά σε σπίτι ή άνθρωπο, ενώ συμβολίζει την προστασία και την ειρήνη.
1: Ωραία.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Το εκτιμούμε ιδιαίτερα και πολύ περισσότερο.
1: Μακάρι, Παναγία μου.
0: Ναι. Ο Άρης, να ο Άρης, ορίστε. Έχετε κάποιο νέο, λέει, από τη δίκη των Τεμπών, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές, από τις πολεοδομίες, από τον Αβραμόπουλο. Μου πετάει και ένα σουροκλεμέ. Ναι. Είναι ωραίες λέξεις. Σουροκλεμέ. Σουροκλεμέ. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ξέρεις εσύ, Νταβάρ, τι σημαίνει. Ο σουροκλεμές, ναι. Καλημέρα.
1: Παρεπτόντως με τον κύριο Αβραμόπουλο, τι δεν έχει κάποιο νέο?
0: Όχι, δεν έχει κάποιο νέο. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ήδη προσφύγει.
1: Ναι,
0: στον Άριο Πάγο, προκειμένου να ακυρωθεί
1: το
0: ένταλμα. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, βγάλαμε του κόσμου τα αποκλειστικά. Τι παραπάνω, μέχρι και το mail του Αβραμόπουλου που έχει στείλει το απαντητικό βγάλαμε. Τι θέλετε παραπάνω για τον πρώην επίτροπο? Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, αν θέλεις την προσωπική μου έτσι, εκτίμηση. Δεν είναι πληροφορία, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω συνέχεια.
1: Καθόλου εννοεί συνέχεια.
0: Τι εννοεί? Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Καθόλου έρευνα. Και τότε γιατί το δόκα βγάλανε το ένταλμα?
0: Άκουσε, υπάρχει μια.
1: Να σου πω πάντως κάτι. Η Κομισιόν, ναι, την ερμηνεύεις όπως θες. Την ερμηνεύεις τις δηλώσεις του εκπροσώπου. Την ερμηνεύεις και ότι τον άδειασε τον Αβραμόπουλο. Όχι μόνο ότι τον στήριξε, δηλαδή λέγοντας ότι το 23, πριν από λίγες μέρες το είπε, ότι ουσιαστικά το 23 έγινε έλεγχος, δεν έγινε έρευνα.
0: Άρα δηλαδή κολλάμε σε αυτή τη
1: λεξούλα. Εσωτερικός έλεγχος.
0: Ότι έγινε εσωτερικός
1: έλεγχος. Τώρα τι να σου πω.
0: Είπε ο Αβραμόπουλος σε μία από τις συνεντεύξεις που έδωσε ότι έγινε το 23 εσωτερική έρευνα. Έτσι. Και ουσιαστικά δεν βρήκανε κάτι. Και βγήκε ο Ουσβάρη λέγοντας ότι εμείς δεν είπαμε ποτέ για εσωτερική έρευνα. Δεν είπαμε, να το πω στα αγγλικά για να το καταλάβετε. Δεν είπαμε, λέει, ότι έγινε investigation.
1: Έρευνα.
0: Έγινε check.
1: Έλεγχος. Ναι.
0: Φοβερή διαφορά. Το βασικό, ναι, είναι το εξής.
1: Ναι, γιατί στον έλεγχο. Θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί ο.
0: Άμα γεια σου. Ο Ουσβάρη.
1: Συγγνώμη.
0: Ο Μπάλας Ουσβάρη.
1: Λοιπόν.
0: Δεν πας πολύ μακριά.
1: Το check είναι τύπου πάω σούπερ μάρκετ. Έχω τσεκ να πάρω. Αλάτι, πιπέρι, γιαούρτι, ντομάτα. Άρα πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης.
0: Βίζα Κατάρ, τσεκ.
1: Ναι, πληρεί τα κριτήρια ο Παπαδάκης να πάει εκεί.
0: Ωραία.
1: Το αίτημά του, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τυπικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Γραφειοκρατία.
0: Ωραία.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Όμορφα.
1: Εντάξει. Πάμε.
0: Ο κύριος Ουσβάρη όμως.
1: Είναι άλλο το
0: όμως,
1: ένα και άλλο η έρευνα, η εξονυχιστική. Μπορεί να γίνει κάποια καταγγελία, δεν το ξέρω.
0: Εγώ μένω όμως το εξής. Ότι ο κύριος Ουσβάρη είπε, θύμισε το πλαίσιο.
1: Ναι, αυτό.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Το πλαίσιο, το τσεκ.
0: θύμισε το πλέον. Είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι να έχω μιλήσει για έρευνα, έχω μιλήσει για έλεγχο.
1: Τσεκ. Όμορφα, ότι συμμορφώνεσαι με τις διατάξεις.
0: Πολύ ωραία. Και λέει, σας θυμίζω μάλιστα το πλαίσιο. Στο οποίο πλαίσιο ήταν μία δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής, λέει. Χρησιμοποιώ ακριβώς τη λέξη για να μην μας εγκαλέσει και εμάς ο κύριος Ζουσβάρη ότι βάλαμε άλλη λέξη από αυτή την οποία είπε, γιατί χανόμαστε στη μετάφραση μερικές φορές. Μετά τη λήξη της εντολής, λέει, στην οποία το Σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε. Αυτό δεν είναι το βασικό, το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, το Σώμα των Επιτρόπων, το Κολέγιο των Επιτρόπων, κατά το γνωστότερο, έχει εγκρίνει την δραστηριότητα του κυρίου Αβραμόπουλου.
1: Αυτό σου λέω, έχει γίνει τσεκ όμως. Κάτσε εσύ. Ναι, αλλά έχει γίνει τσεκ των βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί κάποιος για να συμμετέχει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρω εγώ, να μην είσαι ακόμα επίτροπος, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να μπορείς να υποβάλεις το αίτημά σου, να ενημερώσεις, που πολύ σωστά έγινε, και να σου δώσουν το OK. Το μετά προέκυψε κάποια στοιχεία. Ένα άλλο ότι πας πίσω και κάνεις έρευνα. Είναι τελείως διαφορετική διαδικασία.
0: Προσωπικά έχω την αίσθηση, Στεφανία μου, και μακάρι να κάνω λάθος, έχω την αίσθηση απλά επειδή με όλη αυτή την ιστορία, με όλη αυτή την υπόθεση του Qatar Gate, τα πράγματα τα έκαναν τόσο πολύ μούτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, bonjour Ursula, που ουσιαστικά κρατά αποστάσεις από όλους και από όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, προσπαθώντας να διατηρήσει τη δική της εικόνα, τη δική της θετική εικόνα, για να μην πω ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την αξιοπρέπειά της. Okay. Αυτό θα πω εγώ.
1: Εντάξει, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Αλλά θα το δούμε, ακριβώς. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, μην καθόμαστε να κάνουμε.
1: Κοίτα, πάντως οι κατηγορίες είναι σοβαρές. Ναι. Οπότε ασφαλώς. Πράγματι να το δούμε. Τώρα, αν υπάρχει άρνηση αυτή την εκτίμηση, δεν ξέρω. Θα περιμένω.
0: Εγώ πάντως. Εμείς έχουμε στα χέρια μας άλλο το ότι για λόγους του ότι επειδή το συγκεκριμένο είναι χαρτί το οποίο μπαίνει στη δικογραφία. Δεν το βγάζουμε στον αέρα, αλλά το έχουμε στα χεράκια μας. Την εισήγηση την οποία έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος στην Κομισιόν και την απάντηση την οποία έστειλε ο κύριος Αβραμόπουλος στο Κατάρ, στον αυτού μεγαλειότατο τον Ατάλο, που λέει ξεκάθαρα, είναι αρνητική η εισήγηση του Αβραμόπουλου. Άρα λοιπόν η κατηγορία περί λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, αυτομάτως από αυτά τα δύο χαρτάκια φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη υπόσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις lobbying υπέρ μιας χώρας και την ίδια ώρα στον επικεφαλής της χώρας να στέλνεις ένα επίσημο χαρτί υπογεγραμμένο από, με το λογότυπο της Κομισιόν. Ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να δείτε λίγο τι κάνετε με τα ευρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν πάτε καλά.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι όπως και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην τη βλέπουμε τη δικαιοσύνη, αλλά κάρτ ποτέ κάνει και πότε δεν κάνει καλά τη δουλειά της, και αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ, ισχύει και για όλες τις χώρες.
0: Σύμφωνο.
1: Να πω ότι. Μόνο αυτό. Ότι πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο τον έλεγχο του κανονιστικού πλαισίου σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιου σε μία οργάνωση, με την ουσιαστική λειτουργία της οργάνωσης, και αυτό στο διαχωρισμό δεν είναι καθόλου ασήμαντος, ούτε
0: συμφωνώ
1: χρονικά, ούτε ουσιαστικά.
0: Συμφωνώ.
1: Τα υπόλοιπα στα δικαιοσύνη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να σας πω ότι... Τι θες?
0: Εγώ δεν είπα κάτι.
1: Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος παρόχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε

0: καλύτερα για την ενέργειά μας.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια!
2: Η ώρα είναι 7.
0: Λατό FM στους 103,3.
3: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
4: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
4: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
5: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
6: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με στόχο τη μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν μέχρι αύριο την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια. Δεύτερος γύρος πληρωμών θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. 1.450 νεκροί επιβεβαιώθηκαν από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, ενώ 4 ημέρες μετά 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 32χρονη που είχε στις αποσκευές της πάνω από 18 κιλά κάναβης. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα είναι μέλος Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στους 16 του

0: Παγκοσμίου κυπέλου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το Καναδάς επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Αφρικής. Στο Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνα κυριάρχησε στο μήκος στο διεθνές μίτικ που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Με τσάτσα και κόπα καμπάνα. Ε, κόπα καμπάνα δεν είναι. Κόπα καμπάνα. Έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε. Όχι σε γιορτινή διάθεση, σε διάθεση διακοπών. Τι ώρα είναι, κυρία Κασίμη?
1: Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μάλιστα. Εδώ είμαστε στο Real FM.
0: Στεφανία Κασίμη.
1: 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Απολαύστε λοιπόν αυτή την υπέροχη ημέρα, την υπέροχη εβδομάδα που ξημερώνει. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Και έτσι με αυτή τη διάθεση κόπα Καμπάνα, ναι. Είναι περιοχή Κόπα Καμπάνα. Είναι. Γιατί εμείς χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης. Τώρα, όσοι ακούτε Κόπα Καμπάνα και είσαστε στον Κηφισό, υπομονή, φροντίδα, προδέρουμε ένα πράγμα. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται πολύ, Στεφανία.
1: Και σήμερα,
0: Και σήμερα. Μάλιστα, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων. Από την, πριν την Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τη Λένορμαν και πριν την Κωνσταντινουπόλεως, τη Δυραχείου. Έχει και βαθύ κόκκινο, βυσσινή σήμερα το μενού. Και το μποτιλιάρισμα αυτό πηγαίνει μέχρι και λίγο πριν. Α, όχι, υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί στο ύψος λίγο πριν την Αχαρνών και μετά την Αχαρνών έχει δεύτερο μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει υπομονή, έχει αρκετή κινησούλα και η κάθοδος είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση του Κηφισού. Πριν από τον κόμβο με την Αττική Οδό ξεκινά το μποτιλιάρισμα, μέχρι τον κόμβο της Ρενό φτάνει το πρώτο μποτιλιάρισμα όσον αφορά στην κάθοδο και μετά το μποτιλιάρισμα αυτό συνεχίζεται από την Βικέλα μέχρι και την Δυραχείου. Βοήθειά σας, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρο Αθηνών, ξεκινά από το φανάρι, ένα φανάρι μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου, το μποτιλιάρισμα και φτάνει μέχρι και την λίμνη Κουμουνδούρου. Και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή ασφαλώς, υπομονή και εσείς οι πονηρίδιδες που χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιείτε τη ΛΕΑ. Είναι για διαφορετικό σκοπό και όχι για τους πονηρίδιδες. Η Αρδιτού στο περιφερειακά της πλατείας Συντάγματος έχει το μποτιλιαρισματάκι της. Μετά τα πράγματα εξομαλύνονται. Από την Ριζάρη όμως μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα δεινοπαθήσετε μέχρι να φτάσετε. Είναι βαθύ βυσσινή. Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην Κατεχάκη, πρέπει να σας πω. Έχει το μποτιλιαρισματάκι της, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλου μήκους και είναι και διαδοχικό. Αυτά. Α, μισό λεπτάκι να δω το λιμάνι του Πειραιά, Στεφανία μου. Διότι, ναι, η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού είναι άστα να πάνε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μποτιλιαρισμένα. Τα πάντα. Υπομονή. Σταματήστε, πάρτε καφεδάκι, συζητήστε λίγο και με το διπλανό σας εκεί στο φανάρι. Και βεβαίως, δυνατά το ραδιοφωνάκι σας για Κόπα Καμπάνα.

0: Κυρία Κασίμη, είσαστε έτοιμοι?
1: Γελάω γιατί μας τρολάρει. Έτοιμη πάντα είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεννήθηκα
0: έτοιμη. Γεννήθηκε έτοιμη η κυρία Κασίμη.
1: Γιάννης, προς ενημέρωση στις πρώτες μέρες της διακήρυξης, επικήρυξη για το λαγοκέφαλο, μέχρι στιγμής δηλώθηκαν στην Κρήτη 1734 κιλά, στην Άξο 1672, στις Σέρες 1652,
0: ναι,
1: στον Όλυμπο 1132, στο Καρπενής 1290.
0: Μάλιστα.
1: Σμολάους.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα στοιχεία.
1: Έχετε ψάρια εκεί?
0: Η παραλία είναι, έχουμε.
1: Α, έχουμε παραλία εκεί, γιατί στον Όλυμπο δεν έχει.
0: Στους Μολάους δεν έχουμε παραλία. Αλλά θα μπορούσαμε να βγάλουμε λαγοκέφαλους, η αλήθεια είναι. Αλλά είναι η Πλήτρα, είναι η Ελιά, τα Τηγάνια.
1: Από τον Όλυμπο, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το στατιστικό στοιχείο, οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρη ότι θα πιάσανε πολλούς.
0: Ο Λάζαρος, να υπενθυμίζουμε, λέει ότι στη χώρα που οι γεννήσεις καταραίουν οι τέκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Στη χώρα των γερόντων η νεότης υποδιωγμό, γράφει ο Λάζαρος. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα Λάζαρε.
1: Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ή να ξεκινήσουμε τώρα, θες?
0: Όχι, να ξεκινήσουμε νομίζω για να προλάβουμε τα πρωτοσέλιδα, να κάνουμε τη βολτίτσα μας, τα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Απλώς, έχεις δει τις εικόνες?
0: Είναι
1: ένα λεπτό. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες στην Βενεζουέλα, πραγματικά.
0: Α, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικές. Τώρα ανασύρθηκαν και κάθε ζωή που καταφέρουν και σώνουν ή τα οι διασώστες. Είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς, αλλά δεν ξέρω, ο χρόνος νομίζω ότι τελειώνει σιγά σιγά. Είναι χιλιάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμια.
0: Και αυτό είναι η μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή,
1: προφανώς
0: αυτή
1: είναι
0: στιγμή,
1: μεγάλη ανησυχία.
0: Έχουν φτάσει οι αγνοούμενοι, ο αριθμός των αγνοούμενων στους 51.000.
1: Είναι πάρα πολύ. Οι νεκροί είναι αυτή τη στιγμή επισήμως 1.450. Ναι.
0: Αλλά όταν μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους και ήδη είμαστε τέταρτη προς πέμπτη ημέρα.
1: Ναι, πάντως ανασύρθηκαν ζωντανά δύο 11χρονα αγοράκια από τα συντρίμια. Γίνονται ακόμα συγκλονιστικές διασώσεις τις τέσσερις μέρες
0: μετά. Το θαύμα μέσα στην τραγωδία.
1: Έχει θαύματα, γιατί είχε και αυτός λόγω για τις προηγούμενες μέρες είχε κάποιες διασώσεις που λες αποκλείεται. Αλλά το χρονικό περιθώριο έχει στενεύσει. Εκτός από τα συνεργεία, είναι οικογένειες που σκάβουν με γυμνά χέρια για να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποιοι λένε ότι ακούνε φωνές κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν, ξέρεις, όλους αυτούς τους τόνους του.
0: Μα δεν έχει τις υποδομές η Βενεζουέλα και θα πρέπει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η παγκόσμια κοινότητα, δηλαδή για ποιο λόγο τέτοια ύπνωση.
1: Έχει πια, έχει διεθνείς ομάδες.
0: Έχει διεθνείς ομάδες, αλλά μια τέτοια καταστροφή φαίνεται ότι αυτοί που έχουν πάει εκεί δεν είναι αρκετοί.
1: Πάντως έχει πολύ. Έχει 40 διεθνείς ομάδες.
0: Λοιπόν.
1: Και διάσωσης. Και κάθε εβδομάδα είναι από 50% διασώστες. Δεν είναι ότι δεν έχουν πάει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τα γεγονότα του τελευταίου 24ωρου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και ξεκινάμε βεβαίως με την Contra News, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού? Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κόντρα. Το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις. Επίσης, αύριο στους λογαριασμούς 975.000 δικαιούχων το επίδομα παιδιού από 150 έως 650 ευρώ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κατάρρευση υποδομών. Λιώνει η Ευρώπη από την επέλαυση του ακραίου κάψωνα. Χίλιοι θάνατοι στη Γαλλία. Τεράστια επιπτώσεις της οικονομίας και παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή. Επίσης, περισσότεροι γιατροί από ποτέ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 και νέες θέσεις. Προκηρύξεις για συνολικά 8.208 μόνιμους. 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία, απολογισμός για τα 7 χρόνια. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε, αντί για την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση, έκανε απολογισμό. Της 7 ετίας.
0: Τυχαίο λες.
1: Μα βάζει και ο ίδιος το τυχαίο, δεν ξέρω, αλλά τα λέει και ο ίδιος τα εκλογές τέλος τριετίας. Αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά και αυτός παπταμόνε βάζει.
0: Εντάξει, έκανε τον απολογισμό επειδή δεν έχουμε. Πότε είχαν γίνει οι εκλογές το 2020.
1: Ναι, γι' αυτό τον έκανε, αλλά εντάξει. Εντάξει.
0: Αμέσως.
1: Είναι ένα combination.
0: Μην δείτε έναν άνθρωπο να κάνει τον απολογισμό του, αμέσως εκλογές τον στέλνετε.
1: Και η Γαλάνη μάζεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη μια επανάληψη συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο με τραγούδια του μεγάλου λαϊκού συνθέτη και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως το διάβασα στην αρχή, κάτι μου ήρθε. Πάμε στη Λεωφόρο, πάμε στην Δημοκρατία. Πάμε
1: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεν ξέρω γιατί. Πάμε στη Δημοκρατία λοιπόν. Φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Οι ημερομηνίες, ορόσημα και το Plan B αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της ως κεντρικό θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, ζητά ο Φεύγας. Α, το και ενδιαφέρον. Ο γραμματέας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας. Να, εδώ το λέει.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ, ναι.
0: Πραγματικά. Πομιδά, κίνδυνος να μετακυλιστούν στους ιδιοκτήτες στα δημοτικά τέλη. Μεγάλο το πρόβλημα στα νοικιαζόμενα ακίνητα. Καλά θα πάει αυτό. Από εκεί που ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό, θα φεσωθούν και άλλα πράγματα. Μετά τις 7.30 θα έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον ρωτήσουμε βεβαίως, δεν ξέρω. Εγώ έχω απορία. Τον εκλογικό νόμο, εσύ τον κατάλαβες για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Θα έχω απορίες.
0: Πάρα πολλές.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία για τον πρωτοσέλιδό της.
1: Ναι, ελεύθερος τύπος. Όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Η πρόοδος μετρείται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Ακόμη στεγαστικό, τα 5 νέα μέτρα για αύξηση της ιδιοκατοίκησης. Οι όροι και τα πρόστιμα για πατίνι. Οδήγηση για πατίνι από 17 οτών και με υποχρεωτική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Και πυραυλοκινητήρας made in Άπη Φυτά. Μία ακόμη επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΣΡΑΤΣ των μηχανολόγων μηχανικών.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το τελευταίο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Με τη σφραγίδα των συμμάχων. Συνάντηση της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, άνω κάτω τελεία, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Αναφέρεται ασφαλώς στον κύριο Φεύγα και η εφημερίδα Εστία. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Ηγήθηκε για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησης της ετοιμάζει η Ελλάς. Επίσης, κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμιση. Τι λέει? Αναβάθμιση διώχνει τους μόνιμους κατοίκους. Λοιπόν. Πανελλαδικές, πού θα κινηθούν οι βάσεις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Η Παϊράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά. Και λιμάνι Ραφίνας, 24 ώρες υπεργίας στις 3 Ιουλίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Ο νονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Και ασφαλώς υπάρχει φωτογραφία, μια ξεγυριστή φωτογραφία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Στο δωμάτιο, ο αριστερός κροκόδυλος. Ποιος είναι ο αριστερός κροκόδυλος? Όπου γάμος και χαρά, ο Χάρης πρώτος. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα. Αναφέρει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Το Μανιφέστο.
1: Τα νέα. κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Τι πρέπει να αλλάξει ένα διαμέρισμα πριν μεταβαστεί? Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια, αγροτεμάχια? Ακόμη, η άσκηση απάντηση στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά το 2 χρόνο θα πετάξουν νότια τη Κρήτη λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γέννη στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες. Και αναλυτικό ρεπορτάζ για κάθε κόμμα. Λοιπόν, καύσωνας, 12.000 νεκροί στην Ευρώπη σε 3 μέρες είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Σου φέρω καφέ από το δικό μου, Γιώργη. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες η εξομολόγηση σε τρισέλιδη συνέντευξη. Αναφέρεται στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Η Εσπρέσο μπήκε στο προσωπικό καταφύγιο του νούμερο 1 παρουσιαστή της TV. Εσπρέσο Girl, η νέα δικηγόρος του Deal. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ο βασιλιάς κλόν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα και κλείνουμε με την Πολιτικά. Χρυσές απάτες 14 εκατομμύριων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψίαστους πολίτες.
0: Ολοκληρώσαμε.
1: Ναι.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια στα περίπτερα όλης της χώρας, πλην βεβαίως της Political που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια, με σούπερ μαρκετάδες, συμπαθάτε με για την έκφραση, για τη λέξη, με το ΣΕΒ, γενικότερα με ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρξει, λέει, μία συμφωνία κυρίων για το θέμα της ακρίβειας. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Περιμένουμε να ακούσουμε. Περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να συναντήσουμε τον πρώτο συνεντευξιαζόμενό μας.
1: Νομίζω ότι δεν θα το συναντούσαμε.
0: Τον
1: κύριο Κρανίδη, νομίζω ότι θα συναντούσαμε μετά. Έτσι όπως έγινε.
0: Να του πούμε μια καλημέρα, μια πρώτη ερώτηση από την κυρία Κασίμη, διότι έχουμε να πούμε αρκετά και ενδιαφέροντα.
1: Η ερώτηση είναι μία, να μας πει για τα ανελκυστήρες ο κύριος Κρανίδης.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Κρανίδη.
1: Να ξεκινήσει. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη. Από τη Μομιδά. Ξεκινήστε να μας λέτε, γιατί θα σας διακόψουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με διακόπτετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν.
2: Καταρχήν, καλή εβδομάδα εδώ από την ωραία Ναύπακτο. Είναι κάτω. Είναι πολύ όμορφη και σας καλώ και εσάς και όλους να έρθετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν,
0: έχει καταλήμματα εκεί και φτηνά καταλήμματα για
2: νομίζω
0: να.
2: Νομίζω έχει, ναι. Εμείς κλείσαμε μια οικογένεια τετραμελή. Είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο κατάλημα. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ οικονομικό.
0: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο να μας δώσετε
2: λεπτομέρειες. Εννοείται, το διαφήμιζα και όλα.
0: Για πείτε μας.
2: Τώρα, πάμε για τους ανελκυστήρες, δούμε γρήγορα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία, το έχουμε ξαναπεί και μαζί. Είναι μια απλή δήλωση απογραφής ότι απλά υπάρχει ο ανελκυστήριος με κάποια βασικά του στοιχεία. Έχει πάει καλά, έχουν δηλώσει πάνω από 300.000. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, εμείς το υποστηρίξαμε πολύ από την Πομιδά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να πιστοποιηθούν με σωστό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο. Τώρα δεν ξέρει κανείς πώς είναι το σύνολο. Στην αρχή το Υπουργείο έλεγε για μισό εκατομμύριο, μετά το έριξε στα 350, αν είναι 350.000 πάει πάρα πολύ καλά. Όποιος λοιπόν είναι, ας πάει αύριο. Είναι κρίμα δηλαδή να πληρώσει το πρόστιμο, δηλαδή να καταλάβετε για εκπρόθεσμη δήλωση, είναι 1.000 ευρώ. Είναι κρίμα. Ας πάει κάποιος, είναι 5 λεπτά στην κυριολεξία. Εγώ το λέω και ως μάχημος μηχανικός, έχω κάνει πολλές δηλώσεις. Δεν μιλάω μόνο θεωρητικά, έτσι. Είναι πολύ γρήγορη δήλωση και δεν έχει κανένα άλλο κόστος. Και μετά θα βγουν νέες προθεσμίες για τις πιστοποιήσεις. Κάποιους μήνες. Δεν θα είναι δηλαδή αύριο όλα σε μια μέρα. Θα δει το Υπουργείο ποια είναι τα αποτελέσματα. Γιατί τώρα η επιτυχία ποια είναι? Ότι εκεί που δεν ήξερε πώς είναι οι ανελκυστήρες, δεν είχε κανέναν, δεν είχε ελάχιστη είχαν δηλώσει. Τώρα ξέρεις πώς είναι. Θα το βρασκώ αυτό, έτσι. Δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ναι.
2: Και τελειώνει αύριο.
0: Αυτό τώρα πώς μας βοηθά, κύριε Κρανίδη?
2: Το βοηθάει ότι πρέπει να, όταν ο ανελκυστήρας είναι ένα μεταφορικό μέσο, έτσι. Πρώτα βοηθάει εμάς τους το χρησιμοποιούμε. Είναι μια διαδικασία που πέρα από τη συντήρηση που γίνεται από όλους και όταν δεν πάμε συντήρηση στον ανελκυστήρα, να το λειτουργείς, έχεις μια πιστοποίηση από κάποιες εταιρείες ότι η λειτουργία δεν είναι ασφαλής.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι. Μπορεί να είναι πολύ μικρό κόστο για αυτούς που έχουν, που ήδη το συντηρούν και εκτείνουν τις προδιαγραφές και όλα αυτά, και να είναι λίγο μεγαλύτερο για κάποιους που έχουν ένα παλιό ενελκυστήρα. Αλλά από την έννοια, αν έχεις ένα παλιό ενελκυστήρα, ο ίδιος πρέπει να ανησυχείς. Δεν θα ρίσκω εγώ και εσείς που δεν μπαίνουμε μέσα.
1: Ποιος την κάνει την απογραφή?
0: Σωστό.
2: Απογραφή την κάνει είτε ένας εκ των συνδιοκτητών, είτε ο διαχειριστής αν είναι πολυκατοικία, είτε ο συντηρητής, ακόμα και εγώ ως αρμόδιος μηχανικός, με εξοδότηση μπορώ να πω να την κάνω.
1: Ωραία. Και αν δεν απογραφεί, τι γίνεται?
2: Αν δεν απογραφεί. Εντάξει, αξιότιμο πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Μπορεί να σου πει ότι.
1: Έχει πρόστιμα καταρχάς.
2: Καταρχήν έχει πρόστιμο, δεν θα σου πει ότι δεν μπορείς καταρχήν να το πιστοποιήσεις γιατί δεν έχεις απογραφή. Ίσως να μην μπορείς να το συντηρήσεις, αν πάμε σε ακραίες μεθόδους, θα δούμε πώς θα το χειριστεί το Υπουργείο. Καλό είναι η απογραφή όμως, δεν έχεις κόστος να απογραφεί. Δηλαδή, και να το απογραφεί.
1: Κανονικά, κύριε Κρανίδη, νόμιμα δεν θα μπορείς να το, το συντηρήσεις. Κανονικά.
2: Κανονικά δεν μπορείς νόμιμα, γιατί να μην το κάνεις νόμιμα, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ας τελειώσουμε.
0: Αν δεν έχει απογραφή.
2: Αν δεν έχει απογραφή, κανονικά ναι. Αν πάμε στην ακραία εφαρμογή του. Δεν ξέρω αν θα δοθούν κάποιες άλλες ευκαιρίες.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Κρανίδη. Δηλαδή, θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει καταγραφή, να επιβάλλει να φτιαχτεί ένα τέτοιο μητρό, ναι, για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται συντηρήσεις των ενελκυστήρων?
2: Όχι, όχι, δεν το κάνει αυτό. Το κάνει γιατί δεν ήξερε ότι η πολιτεία πώς είναι ενελκυστήρες. Δηλαδή, ναι, καταλάβετε αυτή τη διαδικασία, καθίστε την καρέκλα, ξεκίνησε το 2008. Είναι μια 18 χρόνια. Και βαλτώσει. Και με δικές μας και προτάσεις, ναι, σαν να επανεργοποιήθηκε. Δεν μπορούσε να υλοποιηθεί με φυσικό τρόπο στους Δήμους, ήταν να αντιλοφούν. Τώρα καταλαβαίνετε, καμία πιθανότητα. Τώρα τουλάχιστον πολύ γρήγορα γίνεται ένα μητρό, γνωρίζει ποια είναι. Και είχε μεγάλη συμμετοχή, σας λέγα 300.000 αιτήσεις ήδη. Περισσότερο έχουν πάει, έτσι.
0: Μάλιστα. Προφανώς. Για φορολογικούς λόγους έχει γίνει αυτό, για πάταξη της φοροδιαφυγής.
1: Για ασφάλεια,
2: όχι, όχι, όχι, είναι ασφάλεια.
1: Για ασφάλεια.
0: Μα αυτό λέω, το ίδιο πράγμα λέμε. Άρα δηλαδή έπρεπε να γίνει, να μπει στη διαδικασία να υπάρχει μητρό για το. Μα πώς όχι.
2: Ναι, ο βασικός λόγος είναι η ασφάλεια. Παρελκόμενα σίγουρα πρέπει. Προφανώς δεν πρέπει να δηλώνει ότι κάνει μια συντήρηση.
0: Σωστό.
2: Έτσι δεν είναι. Το έχουν πιστέψει και οι συντηρητές πάρα πολύ και καταστάτες. Είναι μια συνολική προσπάθεια. Κοιτάξτε, αυτό. Αυτά έχει υποδειχθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν υπάρχει μια λογική από πίσω, υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, είδατε στα οικόπεδα. 750.000 συμμετοχή, τεράστιο νούμερο.
1: Για τον καθαρισμό, λέμε.
2: Βέβαια, συγκλονιστικό.
1: Κύριε Κρανίδη, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων, να επιστρέψουμε. Να πούμε και δύο λόγια για το. Που εδώ ο Παπαδάκης μου λέει γιατί το ονομάσανε Μίδας.
2: Ο Μίδας είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Να πούμε μετά.
0: Βάλτε μια ανωτελεία να πάμε και επιστρέφουμε, κύριε Κρανίδη.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και
3: Μήλο. FM. Στους 103,3.
10: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αγοράς με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να καταβληθεί μέχρι αύριο σε 975.000 οικογένειες. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό Τορμούζ.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
13: Real FM. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
9: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανέκα, εσύ μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ.
1: Μου επιτρέπεις πριν συνεχίσουμε με τον κύριο Κρανίδη να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος σε διαγωνισμό και για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3/7, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και Helena Bonham Carter. Νομίζω ότι μπορεί όλοι να το έχουμε δει το συγκεκριμένο, αλλά έτσι όπως έχει διαμορφώσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, νομίζω ότι επιβάλλεται να πάμε να το ξαναδούμε. Εγώ θα πάω την Παρασκευή, να ξέρεις. Θα πάρω καλή παρέα και θα πάω, αν θέλεις ακολουθείς.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Κρανίδη.
1: Πάμε
0: να συνεχίσουμε.
1: Και στον κύριο Κρανίδη να συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, λέγαμε για το Μίδας, κύριε Κρανίδη. Ναι. Σας ακούμε.
2: Λοιπόν, εδώ. Το Μίδας είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ενεοποιεί, να καταλάβει ο κόσμος, το Ε9, το κτηματολόγιο, την βάση του ΒΔΕ κλπ. Όλες βάσεις που υπάρχουν των ακινήτων. Έτσι είναι η βασική θεωρία του. Στην ουσία όμως, πού είναι το θέμα. Ότι θα βγει στην ουσία για να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία του. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα δοθεί ένα διάστημα. Mm. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή, έτσι πρέπει να δοθεί επαρκές διάστημα. Διότι δεν είναι όλα τα στοιχεία ίδια σε αυτές τις βάσεις. Δηλαδή, σε πολλούς είναι διαφορετικά. Έχουν κάποιες μικροδιαφορές. Και άλλοι είναι μεγαλύτερες διαφορές. Θα πρέπει να τα δει ο καθένας και να βάλει το σωστό στην τελική του καρτέλα. Mm. Από το μαζευτό φοροτεχνικό του, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το κάνουν όλοι μόνοι του, δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μπουν. Mm. Δεν το έχω δει την πλατφόρμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει να είναι απλή, να μην ταλαιπωρήσει 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όλους μας. Γιατί όλοι μας πρέπει να μπούμε. Και το άλλο που επίσης αποδέχτηκε η κυβέρνηση και πέρασε σε τροπολογία, δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις. Δηλαδή, αν λοιπόν έχει γίνει ένα λάθος και η τελική πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που δηλώνεται, δεν θα έχει αναδρομική χρέωση σε φόρους κλπ.
1: Αχ, αυτά τα λάθη, κύριε Κρανίδη μου. Αχ, αυτά τα λάθη. Ναι.
2: Τόσες δηλώσεις πια, πολλές δηλώσεις προφανώς
1: θα γίνουν. Σωστό είναι αυτό, ναι.
2: Δηλαδή, κάπου δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή, μην βάλουμε Ιούλιο-Αύγουστο να κάνει δηλώσει τώρα. Τα έχουμε προειδοποιήσει. Ελπίζω, φαντάζομαι, υπάρχει εμπειρία να δοθεί επαρκή χρόνο. Βεβαίω, να ενοποιηθεί αυτή τη βάση. Μπορεί να το κάνει και το κράτος μόνο του κατευθείαν.
1: Μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα καταγράφονται και τα Airbnb, δηλαδή εσεί οι ιδιοκτήτε πρέπει
0: να. Όλα.
2: Όλα και οι μισθώσει. Έχετε δίκιο, όλε οι μισθώσει.
1: Τα πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κίνητα, τι γίνεται με ιδιοκτήτε που ουσιαστικά τα δηλώνουν Airbnb αλλά δεν έχουν πάρει πιστοποίηση?
2: Αυτό να το ξεχάσουμε εμείς το κάνει. Θα πρέπει να έχουμε ό,τι δηλώνεται να δηλώνεται στο μικρό, ναι. Να έχει βγάλει το άμα που λέμε για τη βραχυχρόνια και να έχει συγκεκριμένες λειτουργικές προϋποθέσεις, τεχνικές προϋποθέσεις έχουν γίνει με το νέο νόμο που ισχύει εδώ και κάποιους μήνες.
1: Και θα πρέπει να υπάρχει έξω από το οίκημα και το ανάλογο ταμπελάκι, έτσι.
2: Βεβαίως, να έχει την άδεια το άμα του κανονικά. Τα ξέρουν αυτοί που κάνουν χρόνια Airbnb, τα γνωρίζουν πολύ καλά. Ανάλογα για την περιοχή, κάπου υπάρχει και απαγόρευση. Δεν είναι στην Αθήνα ειδικά. Υπάρχει κάποια σημεία που να απαγορεύεται.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, όσοι έχουν κάνουν κλασικές μισθώσεις, επίσης πρέπει να αναρτούν το συμφωνητικό με αποδοχή για τον μισθωτή. Είναι γνωστές διαδικασίες. Και να μην μπαίνει και στο μυαλό, το λέω, μην μπαίνει στο μυαλό αυτό, πέρα το ελληνικό, αλλά αυτό το ότι να μην το δηλώσω, να κάνω, δεν έχει κανένα κέρδος. Αν εφαξίες επίσης, το άλλο θέλουμε την ευκαιρία, το εμείς το πιστεύουμε πολύ, να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις. Ο φόρος είναι σχετικά χαμηλός στην πρώτη κλίμακα μισθώσεων. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια της σύμβασης να δηλώνονται κανονικά οι μισθώσεις, τα μισθώματα. Και μάλιστα σας δίνω και ένα ρεπορτάζ, αν θέλετε. Εμείς πιέζουμε πολύ να μειωθεί και η πρώτη κλίμακα της προλογίας μισθωμάτων, που αν να τη θυμίσω είναι μέχρι 12.015%, να πάει στο 8-10%, ώστε να μην υπάρχει και καμία δικαιολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Και πρέπει να θυμάστε στη δεύτερη κλίμακα. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Ένα τελευταίο μου επιτρέπετε επίσης
1: να
2: πάτε για τις τιμές.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Αυτό που νιώθω και εγώ, επειδή είμαι και στην αγορά κινήτως στην κατασκευή. Αν δεν φύγουμε, αν δεν, όλα είναι θέμα παραγωγής. Αν όσο έχουμε ολιγοπόλια. Παντού σε όλους τους τομείς που δυστυχώς έχουμε, είμαστε μικρή χώρα, δεν έχουμε παραγωγή, δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή, όταν έχεις τρεις εταιρείες στα μπετά, τέσσερις στο άλλο, πέντε στα τρόφιμα, πώς θα το λύσεις?
1: Κύριε Γρανίδη, εδώ, είναι, θα, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Γιατί
1: υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια τα οποία έχω την εντύπωση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα τα συζητήσουμε εκτενέστερα.
2: Το συζητάμε. Στα κίνητα έχει πολλά. Και όποτε θέλετε, διάθεσή σα πάντα είναι χαρά μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο,
1: Στεφανία,
0: να σου πω το εξής.
1: Για πες μου.
0: Μερικές ευχές.
1: Πάντα μ' αρέσουν οι ευχές.
0: Δεν μένουν μόνο στα αστέρια. Αλλά
1: πρέπει.
0: Με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορεί να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
14: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Μαστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
19: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου, Ηλιούπολη, Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM για την έγκαιρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχεις ρε παιδί μου κάτι, κάτι ανησυχίες.
1: Έχεις
0: κάτι κουβερές ανησυχίες.
1: Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο έχουμε το Ψάχνοντας τον Νέμο, η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Στη Στέλλα να στείλουμε την αγάπη μας, που μας στέλνει την αγάπη της και μας στέλνει καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Στέλλα μου.
1: Γεια σου Στέλλα.
0: Και πριν φτάσουμε στη τελική ευθεία.
1: Φτάσαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι εδώ η ευθεία.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ.
1: Πάμε.
0: Και δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης στα 3Β. Διότι έχουμε πάρα πολλές απορίες και ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν ξέρω εάν δεν με βοηθάει ο εγκέφαλός μου, η ευφυΐα ή οποιαδήποτε έχω εν πάση περιπτώσει κύριε Δήμαρχε, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει. Εάν στο δεύτερο, εάν μάλλον από την ημέρα των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών, δεν υπάρξει κάποιος υποψήφιος που να πάρει 42% συν μία ψήφο, πώς βγαίνει ο δήμαρχος?
2: Βγάζει κομπιουτεράκι, αρχίζει τα ολοκληρώματα, φτιάχνει και δύο διαφορετικές εξισώσεις και τελικά βρίσκουμε τον νικητή των εκλογών. Είναι ένα
0: εξαιρετικό.
2: Είναι
1: μπράβο,
2: αρκετά δύσκολο, θα έλεγα δυσνόητο. Βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, για να δούμε ακριβώς ποια πολιτικά, ποιες πολιτικές διεργασίες μια τέτοια καινούργια δομή θα κινητοποιήσει.
1: Εξηγήστε μας τι προβλέπετε.
2: Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Στα ψηφοδέλτια, τα οποία θα υπάρχουν από τους υποψήφιους συνδυασμούς, στο ψηφοδέλτιο παραδείγματος χάρη του υποφαινόμενου, θα υπάρχει κάτω από το όνομα του δημάρχου μια επιλογή η οποία θα έχει σε κουτάκια και τα ονόματα των υπολείπων υποψήφιων δημάρχων. Συνεπώς, εάν ο κ. Παδάκης επιθυμεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη παράταξη, θα έχει τη δυνατότητα, εάν θέλει, να βάλει στο ψηφοδέλτιο το συγκεκριμένο το οποίο θα επιλέξει και μια δεύτερη επιλογή σε έναν από τους υπόλοιπους υποψήφιους δημάρχους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος νικητής.
0: Μισό λεπτάκι, συμπαθάτε με. Δηλαδή, έχω ως επιλογή τη Στεφανία Κασίμη.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά για πάνω ενδεχόμενο βάζω και ένα σταυρουδάκι στο Σπύρο τον Παπαδάκη έναντι του Γιώργη Νταβαρίνου.
2: Ακριβώς. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι του συνδυασμού που έχετε επιλέξει, γιατί παρακάτω θα βάλετε και τους σταυρούς στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους. Από εκεί και πέρα, εάν δεν υπάρξει, όπως ρωτήσατε στην αρχή, το 42%, τότε οι δύο οι οποίοι έχουν προηγηθεί, ο ένας παραδείγματος χάρη με 40, ο άλλος με 25, τα ψηφοδέλτια αυτών των δύο εξαιρούνται της δεύτερης ψήφου και πηγαίνουμε στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και όσους άλλους υποψηφίους έχει, και εκεί προσθέτουμε τις επιλογές που ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός έχει βάλει υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου υποψηφίου, και με την πρόσθεση αυτών των ψηφοδελτίων, αυτών των δεύτερων επιλογών, βλέπουμε ποιος έχει το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό ψηφοδελτίων. Που σημαίνει δηλαδή ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και έκτος συνδυασμός, η δεύτερη επιλογή τους, ουσιαστικά προστίθεται στις πρώτες επιλογές για τον πρώτο και τον δεύτερο, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους από τους δύο. Είναι
1: αυτό
2: ένα
1: πέρα,
2: το οποίο
1: πολύ εύκολο καταρχάς. Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, εκτός από τον κύριο Κωνσταντέλο που είναι πόσες φορές δημαρχός.
0: Εντάξει, ο κύριος Κωνσταντέλος
1: που το παίζει τα λάθη. 4-5 φορές οι υπόλοιποι δεν θα ξέρουμε, νομίζω πολίτες.
0: Μισό λεπτό. Εάν δηλαδή ο ένας έχει 40% και ο δεύτερος έχει 25%, υπάρχει περίπτωση με αυτές τις διεργασίες αυτός που έχει 25% να γίνει δήμαρχος.
2: Εάν ο τρίτος και οι υπόλοιποι συνδυασμοί στη δεύτερη επιλογή τους έχουν δώσει περισσότερες ψήφους, ούτως ώστε να υπερκαλύψουν τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, τότε ο δεύτερος με 25% προφανώς με απόλυτο αριθμό ψήφων θα επιλεγεί και θα γίνει δήμαρχος.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτό το σύστημα είναι καλύτερο και από το προηγούμενο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν δύο γύρους με ενισχυμένη αναλογική.
2: Ναι, εκεί οδηγηθήκαμε σε πολύ μεγάλα διέκτοδα. Σας θυμίζω, ήμασταν περίπου με 210 δήμους οι οποίοι δεν είχαν κυβερνησιμότητα.
1: Ήταν τόσοι πολλοί,
2: Ήτανε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο
1: άλλαξαμε τις επιτροπές, με την Οικονομική Επιτροπή.
2: Με τη Δημοτική Επιτροπή ουσιαστικά άλλαξε, δόθηκαν υπερεξουσίες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι εμείς στα τελευταία 4 αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και ένα καινούριο σύστημα. Και τα καινούργια συστήματα αυτά, επιμονή μου βάσεως, κάτι αλλάζουν, κάτι τροποποιούν. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο δεδομένα και οργανωτικά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο δίκαιο να έχουμε ένα σύστημα, το οποίο μάλιστα σύστημα αυτό θα πρέπει, έχω την αίσθηση, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας, να αποφασίζεται από την αυτοδιοίκηση και όχι από το κράτος και την εκάστοτε κυβέρνηση.
1: Και δεν τι προτείνει?
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ελπίζω να σας ρώτησαν καταρχάς.
2: Κοιτάξτε, να πω το εξής. Βεβαίως και μας παρουσίασαν το σύστημα. Βεβαίως και τοποθετηθήκαμε από αυτού. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στην πλειοψηφία της η τοπική αυτοδιοίκηση είπε ναι σε αυτό το καινούριο σύστημα. Καθότι δεν αποτελεί το θέσφατο για την αυτοδιοίκηση το εκλογικό σύστημα. Δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Το απόλυτο πρόβλημα της αυτοδιοίκησης είναι η έλλειψη χρημάτων, το μπέρδεμα των αρμοδιοτήτων, η καταστατική θέση των ερετών. Είναι άλλα ζητήματα τα οποία άπτονται της καθημερινής λειτουργίας και της απόδοσης και της επίδοσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και προφανώς όχι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε εκλογική περίοδο. Για μας το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να λύσουμε. Πολλά εξ αυτών λύθηκαν στον κώδικα, γιατί δεν θέλω επουδενή και δεν θέλουμε ως αυτοδιοίκηση να είμαστε μηδενιστές.
1: Όχι, ο κώδικας είναι άλλο. Έχει πολλά πράγματα μέσα.
2: Έχει πολλά πράγματα τα οποία κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο καλή, πιο αποδοτική. Υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να ρυθμιστούν και είναι το σημείο στο οποίο υπήρχε μία μουρμούρα, αν μου επιτρέπετε, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα τα οποία άπτονται κυρίως της οικονομικής δυσπραγίας που τα τελευταία χρόνια έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λύθηκαν γιατί εμπλέκονται πολλά υπουργεία σε αυτή τη διαδικασία αφενός και γιατί δεν υπήρχε προφανώς και κεντρική πολιτική βούληση να λυθούν σε αυτή τη φάση. Ελπίζουμε να λυθούν στο εγγύς μέλλον, αλλά το εκλογικό σύστημα απλά ήρθε, αν μου επιτρέπετε, και καπέλωσε την επικοινωνία μιας κρίσιμης διαδικασίας που ήταν αυτή η πάρα πολύ δύσκολη κωδικοποίηση και εξυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτι το οποίο πραγματικά και για το Υπουργείο, αλλά και για τους υπηρεσιακούς και για τις επιτροπές που μετείχαμε και εμείς πολύ συστηματικά για 1,5 χρόνο, φτάσαμε σε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά είναι προφανώς, έχουμε μια πολύ καλύτερη αυτοδιοίκηση από ό,τι είχαμε την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Παρασκευή το απόγευμα αποκτήσαμε μια πολύ καλύτερη και πιο ευέλικτη τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ξέρετε, εμείς οι αυτοδιοικητικοί είμαστε ίσως λίγο πιο οραματιστές και πιο ρομαντικοί, μάλλον όχι οραματιστές, πιο ρομαντικοί από τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής κινήσης. Θέλαμε το κάτι παραπάνω, θέλαμε αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας βγάλει από μια έτσι διαδικασία περιθωρίου που για πολλές δεκαετίες, όχι τώρα, έχει περιέλθει η αυτοδιοίκηση αδίκως, νομίζω, γιατί στις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδιοίκηση ήταν πάντα εδώ. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση. Σε όλες τις κρίσεις η αυτοδιοίκηση έδειξε ότι και ξέρει και θέλει και μπορεί και βρίσκει τρόπους χωρίς πόρους, αλλά χρησιμοποιώντας το τοπικό δυναμικό με έναν πολύ παραγωγικό τρόπο να στηρίζει τις κοινωνίες και να τις στηρίζει με έναν έτσι πολύ μεθοδικό και θα μπορούσα να πω πολύ αποδοτικό τρόπο.
1: Πάντως μία, επειδή πρέπει να κλείσουμε, για να πούμε ότι μία μέρα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες διατάξεις του κώδικα.
2: Βεβαίως, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον, okay.
2: Υπάρχουν πολλοί νεοτερισμοί, υπάρχουν πολλές καινοτομίες. Υπάρχουν και κενά, έτσι, για να. Δεν θα πρέπει πουθενή να είμαστε μηδενιστές και δεν θα πρέπει και πουθενή να θεωρούμε ότι έχουμε κατακτήσει τον κώδικα μιας αυτοδιοίκησης η οποία θα μας πάει 30 ή 50 χρόνια μακριά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Να δώσω μία απάντηση στο Γιώργο, ο οποίος λέει καλημέρα. Θέλετε να κάνετε black humor και να ρίξετε μπηχτές για τους λακοκέφαλους, αλλά δεν ξέρετε ότι οι Μολάοι έχουν παραλία.
1: Ναι, και με εμένα μου βρίζει, αφού του δεν του απάντησα. Σε εμένα βρίζει.
0: Όχι, μα μίλησα για την Γιώργο μου. Έλα να σε φιλοξενήσω στο πατρικό μου και να κάνουμε μπάνιο στην παραλία των Μολάων που είναι πάνω στο βουνό στην Κουρκούλα. Ναι. Πανανάποδα και τα νερά.
1: Τι να πω, δεν ήθελα να απαντήσω, λοιπόν.
0: Όχι, ήθελα να απαντήσω όμως εγώ τώρα, ναι, που το είδα.
1: Λοιπόν, μας ενημέρωσε ο Γρηγόρης Διβάνης ότι πριν από λίγο υπήρξε σύγκρουση οχημάτων στην Αριστερίλωδα κυκλοφορεί στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Κατευχά. Στο ύψος της Αγίας Παρασκευής υπάρχουν καθυστερήσεις από γλυκά νερά έως την Αγία Παρασκευή.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο στο Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά.
3: Real FM. Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της

0: Για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

0: 100FM.
1: Είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Αντιπρόσωποι τους θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τη διένεξή τους αναφορικά με το στενό του Ορμούζ. Αναλυτικά στο ενικούς.gr. 2 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια 4 ημέρες μετά από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 1450 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί και δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότεροι από 1300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποίησε ότι η Ήπειρος θερμαίνεται 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Καναδάς. Νίκησε με 1-0 την Νότια Αφρική με τέρμα του Εουστάκιο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα αναμετρηθούν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ.

0: στους 97,8.
1: Για ώρα φουντώνουν τα μεταγραφικά σενάρια με τη Θεοδόρα Τζάκρη να παρετείται από τη θέση της αντιπροέδρου του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κατηγορώντας τον ευθέως για δεξιά στροφή.
2: Μαραμένα με στο βάζω τα λουλούδια.
3: Πολύ μεγάλη περίσκεψη και πολύ μεγάλο προβληματισμό για το εσχρό τέλος μιας διαδρομής την οποία την πίστεψα και την υπηρέτησα.
2: Λυπημένα σε ένα κάδρο αγγελούδια.
3: Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταλήξει σε αυτό το σημείο το χθεσινό. Το λέω από συγκίνηση.
2: Δίπλα η βρύση με ρυθμό στάζει φρικτό.
3: Δυστυχώς ακόμη και εγώ ίδια εξεπλάγει με έναν τρόπο που θα έλεγα πολύ εξεπλάγει, ειλικρινά.
2: Ρίζει πόρτα και το σπίτι ανοιχτό.
3: Θέλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αποχωρώ με οδύνη.

0: Θα φύγω. Εγώ σε αυτή την παράνοια δεν μπορώ να παραμείνω. Θα φύγω.
1: Τα θύματα της σβήνουν μια θλιβερή ιστορία.
2: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν. Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ? Και να που η ζωή το έφερε έτσι.

adesso torno.

0: Κάτσε ρε παιδί μου, πενθούμε τώρα. Πενθούμε, κάτσε εσύ βιάζεσαι να βγεις ακόμα. Ας ακούσουμε εδώ πέρα τώρα, έχουμε τον πόνο μας, έχουμε και σένα Αμαλία Κάτζου.
1: Μια γυναίκα φεύγει.
2: Δες γι' αυτό να ξύπεις από τις 3 και 4.
0: Ναι, μια γυναίκα φεύγει.
2: Καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Όχι, εντάξει, αλλά δεν
2: έχει
0: φύγει, και
2: όποια ξαναφύγει, έχει ξαναφύγει, έχει ματαφύγει, έχει ξαναεπιστρέψει, έχει ματαφύγει. Κυρία Τζάκρη.
0: Από πού έχει φύγει?
2: Δεν έχει φύγει από το Πασόκ.
0: Κυρία Τζάκρη ήταν πάντα σταθερή.
2: Τι Πασόκ, μα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν πάει από εδώ και από εκεί.
2: Πώς δεν πάει? Από εκεί πάει.
0: Ποτέ σου λέω.
2: Α,
3: εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
4: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Το έχουμε καταλάβει.
0: Δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, ρε παιδί. Σταθερή στις απόψεις της.
2: Ναι, βράχος.
0: Εντάξει τώρα, επειδή ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν στο Πασόκ.
2: Ναι.
0: Ψήφισε τότε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου.
2: Μετά ψήφισε και το δεύτερο.
0: Εντάξει, τώρα κι εσύ το ψήφισε το δεύτερο
2: τι
0: μνημόνιο.
2: Τι Καραμαλή Σαμαρά, τι.
0: Ναι, αλλά.
2: Τι λείπα.
0: Πώς το ψήφισε.
5: Αν αρνηθούμε την ψήφα μας σήμερα, δεν θα μας γυρίσουν απλώς τη δραχμή, αλλά ακόμη πιο πίσω, στο αρχαίο τάλαντο. Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόρι στον κρόταφο του κυρίου Σαμαρά.
0: Το είχε ψηφίσει.
2: Είπα Καραμαλή, συγγνώμη, Σαμαρά κυβέρνηση. Έτσι,
0: το είχε ψηφίσει με το πιστόλι στον κρόταφο. Κατάλαβε. Και επειδή το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο.
2: Και το τρίτο όμως.
0: Έφυγε μετά.
2: Α, και, ναι, αλλά
0: και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και ψήφισε και τον τρίτο.
0: Εκεί δεν το ψήφισε με το πιστόλι στον κρόταφο όμως.
2: Ψήφισε εύκολα.
0: Εκεί το ψήφισε μια χαρά.
2: Ελαφρά την καρδία.
0: Τα έχει ψηφίσει και τα τρία πάντως.
2: Πάντως ήταν τρία μνημόνια.
0: Ακριβώς.
2: Ένα, δύο, τρία.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα που θα πάει.
0: Τώρα, κοίτα, έφυγε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη.
2: Στο Κασελάκη, βέβαια.
0: Που έλεγε εκεί στο συνέδριο, αν δεν είχα γνωρίσει το Στέφανο Κασελάκη, θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, θα είχα τελειώσει την πολιτική μου καριέρα.
0: Πόσο να αντέξω, ευτυχώς που συνάντησα τον Στέφανο Κασελάκη, τώρα φεύγει από το Στέφανο Κασελάκη.
2: Και πού θα πάει.
0: Γιατί. Εξέφρασε εκεί πέρα την αντίρρησή της για αυτή την
2: διαδικτυακή αυτή συζήτηση.
0: Μπράβο, που είχε ο Στέφανος Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πετυχημένη, και θέλω να σας πω έτσι. Έχει ακόμα συζητιέται. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί τι πείραξε?
0: Λέει, εγώ δεν
2: ρωτήθηκα. Ότι βλέπει προς τα δεξιά. Όχι.
0: Και δεν συμφωνώ.
2: Σωστό κι αυτό. Αλλά δεν το κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη, ότι βλέπει προς τα δεξιά, προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αλλά τέλος πάντων, άλλο είναι το ερώτημά μου. Και μάλλον γι' αυτό δεν έχω κοιμηθεί ενδόμηχα, μάλλον. Αυτό με ταλαιπωρεί και δεν κοιμήθηκα απόψε. Πέρα της κλιμακτηρίου. Γιατί, πού να πάει, κυρία Τζάκρη?
0: Πού να πάει?
2: Δεν
0: υπάρχουν πολλές επιλογές.
2: Στο Πασόκ.
0: Αυτό
2: δεν το βλέπω
0: που
2: εύκολο.
0: Ακούγεται
2: δεν
0: είναι
2: το βλέπω
0: για το Πασόκ. Έτσι
2: δεν το βλέπω εύκολο
0: και
2: να ξέρεις. Πρέπει να αλλάξει και κάτι, γιατί δεν έχουν αυτή την 20ετία το Πασόκ. Βγήκε από το συνέδριο ότι όταν έχεις μια 20ετία βουλευτής δεν μπορεί να ξανά είσαι υποψήφιος. Έτσι θυμάμαι εγώ.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Μπράβο, ρε Κάτζου.
2: Είδες.
0: Είσαι μυαλό τελικά.
2: Είδες, το σκεφτόμουν όταν ξύπνησες στο κρεβάτι, λέω. Μα δεν είναι εύκολο.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι το μοναδικό κόλλημα. Γιατί αν θυμηθούμε για παράδειγμα πρόσφατες δηλώσεις που έχει κάνει για το Πασόκ, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Μην τα βάλουμε όλα τώρα στην αρχή. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην είδηση με την οποία ξεκινήσαμε. Δηλαδή, τον πόνο που μας έχει προκαλέσει, το θρήνο και τον οδυρμό, η είδηση της αποχώρησης της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα.
6: Τώρα τι πάθαμε!
0: Άστα να πάνε, γιατί όπως είπε πολύ σωστά η Αμαλία, η κυρία Τζάκρη βλέπει μια δεξιά απόκληση προς τον Στέφανο Κασελάκη, που δεν μπορεί να την ανοιχτεί, λέει, η σοσιαλιστική της ταυτότητα. Και γι' αυτό αποχωρεί. Ο Στέφανος Κασελάκης από την πλευρά του λέει: όχι, δεν αποχώρησε. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί.
2: Την καρατόμησα.
0: Γιατί εμείς, λέει, οδεύουμε πλέον, αλλάζουμε και πάμε στο Φιλελεύθερο Προοδευτικό Κέντρο. Η πολιτική μας ζωή, όπως καταλαβαίνετε, δέχεται πολύ πολύ σοβαρά πλήγματα. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξουμε αυτά και εν ώψη εκλογών.
2: Και ενώ ψυκάψω, να σας παρακαλώ, όχι άλλα, δεν θα τα αντέξω, δεν μπορώ. Ήδη, δηλαδή με την 35άρια δεν είμαι καλά. Με την Τζάκρη, με όλα αυτά που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό και με 40άρια που έρχονται, δεν την παλεύω πραγματικά. Ρε παιδί μου, αυτοί οι πολιτικοί δεν θυμούνται τι λένε. Δεν θυμούνται, δηλαδή δεν βάζουν ένα στο Google, παιδί μου, να τι είχα πει τότε.
0: Για
2: δηλαδή,
0: ποιο λες?
2: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Ναι.
2: Τώρα λέω για την κυρία Τζάκρη. Ναι. Δεν είναι μόνο η κυρία Τζάκρη, αλλά η κυρία Τζάκρη το έχει τερματίσει. Όχι, τώρα τα βάζετε με τον Άδωνη. Ο Άδωνης φταίει για την κυρία για τσακρέμια από το Κασελάκι. Μα δεν είναι, δεν μας, τώρα μεταξύ μας, δεν μας πιάνουν και πουθενά. Δηλαδή φάγει η κυρία Τζάκρη, γιατί εκείνο και τ' άλλο και τα βάζουμε τον Άδωνη. Ρε παιδιά, να τα βάλουμε τον Άδωνη, όταν φταίει ο Άδωνης. Τώρα ο Άδωνης τι φταίει ο Γεωργιάδης, επειδή έφυγε η κυρία Τζάκρη.
0: Εντάξει, τώρα βρήκε αφορμή εκεί πέρα αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση.
2: Επειδή έπαιζε πάρα πολύ καιρό και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί μετά παρακολουθείς όλα το σενάριο αποχώρησής της από το Κεφίμες, από το Κίνημα Δημοκρατίας. Και βεβαίως είχε πριν κανένα δύο μήνες, τρεις θυμάσαι που είχαν παίξει και διάφορα δημοσιεύματα ότι κατευθύνεται προς το Πασόκ. Είχαν αναψει τα αίματα και κάποιοι είχαν βγει από το Πασόκ. Είχαν αφήσει κάποιες αιχμές. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι σημερινό. Έτσι, απλώς πάτησε πάνω στην, σε αυτή τη διαδικτυακή συζήτηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και σου λέει τώρα μια χαρά αφορμή είναι να φύγω. Να φύγω και να πάρω τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Αλλά το ότι θρυνείς με αυτόν τον τρόπο πραγματικά.
0: Ναι, παιδιά, θα με συγχωρήσετε τουλάχιστον σήμερα. Εγώ πραγματικά έχω πένθος σήμερα. Ναι. Πονάω πραγματικά. Θρυνώ. Μην τυχόν και χάσουμε, παιδιά, την κυρία Τζάκρη. Κάπου πρέπει να πάει. Πρέπει να είναι ενεργή πολιτικά.
2: Ο κόσμος τους έχει πνίξει πρωί-πρωί από αυτό το ηχητικό. Έχουν πάθει, έχουν στείλει μηνύματα. Ο Ντεμάη λέει: καλημέρα από Ξάνθη. Ιωσήφ και Αμαλία. Πρέπει να πιούμε και καφέ, θα πνιγούμε. Δεν φταίω εγώ, Ντεμάη. Καλημέρα. Ο Καλαμαράκης θα κάνει αυτά. Ο Καλαμαράκης.
0: Που λέμε, ρε παιδί μου, θρυνώ.
2: Ναι, η Φέδρα, καλημέρα. Καλά, δεν σας μπορώ. Έχω τρελαθεί στο γέλιο πρωί-πρωί. Να είσαστε καλά, Φέδρα μου, και εσύ να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Θα μας συγχωρήσετε λοιπόν, πονάμε λίγο σήμερα, αλλά θα μας υποστείτε τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη που θρυνεί, σαν τις μυρολογίστρες είναι σήμερα, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Γιώργη Ταβαρίνο απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
6: Κατά το κοινό λεγόμενο τον ήφιαμε, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Yeah, θα επανέλθουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα συμβαίνουν, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, ακούμε τους πολιτικούς αρχηγούς, τις τοποθετήσεις τους στο Σαββατοκύριακο, είχαμε και αναφορές στο κινηματογράφο, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Αλλά σήμερα, Αμαλία μου, έχουμε και μία σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό.
2: 12 η ώρα, λοιπόν, η σύσκεψη Μητσοτάκη Θοδωρικάκου με Προέδρου ΣΕΒ, Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Λοιπόν, δεδομένου λέει οι μειώσεις, αυτό λέει το ρεπορτάζ, μόνο από την 1η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση όμως, τι θα ζητήσει, να γίνουν αισθητές οι μειώσεις από τον Ιούλιο. Είναι αυτό μια συμφωνία κυρίων που την παλεύει εδώ και καιρό ο κύριος Θοδωρικάκος για να μην παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και ακριβώς να προχωρήσουν και οι βιομηχανοί και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις σε βασικά είδη τα οποία αγοράζουμε κάθε εβδομάδα για το νοικοκυριό μας. Θα το δούμε λοιπόν. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Θοδωρικάκος, η κυρία Τσαγκάρη που είναι η διοικήτρια της ΑΝΚΣΑ της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, έτσι, ο κύριος Γιάννης Γιώτης και ο κύριος Γιάννης Μασούτης. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Εγώ πιστεύω ότι αν υπάρξει μια συμφωνία, ίσως αυτή τη φορά δούμε πραγματικά μειώσεις στα ράφια, ίσως, το ξαναλέω ίσως, στο σούπερ μάρκετ. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
0: Πάμε για μια συμφωνία κυρίων, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε να μειωθούν οι τιμές, όπως λέει
2: από
0: η Αμαλία.
2: Από τον Ιούλιο να γίνουν αισθητές, θέλει η κυβέρνηση, όχι από το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι μάλλον θα έχουν αντιδράσει εκεί, ναι, γιατί ναι. Είναι η τουριστική περίοδος. Τι λέμε, μην χάσουμε τώρα Ιούλιο, Αύγουστο την κατανάλωση και όλα τα υπόλοιπα.
2: Και στα νησιά είδες τι έγινε πέρυσι, θα συζητούσαμε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Και όχι μόνο στα νησιά, ενώ στις περιοχές που έχουν, εντάξει, που το καλοκαίρι έχουν πολύ τουρισμό.
0: Και αν καταλαβαίνω καλά, Αμαλία, εάν υπάρξει αυτή η συμφωνία κυρίων, ώστε να μειωθούν οι τιμές τουλάχιστον σε βασικά αγαθά, θα υπάρξει και άρση του πλαφών για το περιθώριο.
2: Αυτό είναι προϋπόθεση. Να συμφωνήσουν σε αυτές τις μειώσεις σε βασικά είδη, θα δούμε ποια θα είναι, ποιες κατηγορίες προϊόντων, για να αρθεί το πλαφόν. Αν δεν το κάνουν, το πλαφόν θα συνεχιστεί.
0: Για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα έχει η σημερινή σύσκεψη. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και λίγο και τα θέματα με τις πολυεθνικές, γιατί το είχαμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, Αμαλία, σχετικά με το πόσο πουλάνε στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκου τώρα, ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο είναι του Open. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Φόσκολου.
2: Μάλιστα.
0: Άκου λοιπόν τώρα, βρεφικό γάλα. δημητριακά και τσάι. Πόσο πουλάνε λοιπόν στην Ελλάδα και πόσο πουλάνε στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας, πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιστοίχως και η αγοραστική δύναμη. Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
0: Άκουσες διαφορές?
2: Δεν το ξέραμε.
0: Στο τσάι είναι από 80 μέχρι και 100%. Στο βρεφικό γάλα 70%.
2: Ναι. Άρα εδώ κάτι συμβαίνει. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια και την ασχολοκέρδεια. Δεν μπορεί ένα προϊόν να το πουλάς έξω. Δηλαδή χ και εδώ τρία χ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Επικαλούνται βέβαια και λένε οι πολυεθνικές ότι εδώ είναι μικρή αγορά.
2: Ακριβώς. Δεν έχουν την καταναλώση που έχουν, ναι, σε άλλες χώρες.
0: Δεν κατάλαβα. Το Βέλγιο δηλαδή είναι μεγαλύτερη αγορά.
2: Σωστό είναι αυτό που λες. Τι διαφορά
0: και έχει αυτές τις διαφορές.
2: Σωστά.
0: Στην τιμή.
2: Σωστά.
0: Και δεν είναι μόνο οι πολυεθνικές, Αμαλία μου. Άκου την κυρία Μπακογιάννη, η οποία είναι βουλευτής Χανίων και η οποία ταξιδεύει πάρα πολύ συχνά κάτω στα Χανιά, μιλάει εκεί με τους ανθρώπους, μιλάει με τους παραγωγούς και καταθέτει και η ίδια ένα παράδειγμα.
8: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα που εγώ η ίδια το κατήγγειλα. Μάλιστα, πήρα το Θεοδωρικάκο τηλέφωνο και του λέω: βουλευτής Χανίων Γαρ, γραβιέρα, παραγωγός, τη δίνει στο σούπερ μάρκετ 9,47 και πουλιέται στο σούπερ μάρκετ 18. Τι συμβαίνει? Πού είναι ο έλεγχος?
0: Γιατί, ρε παιδί?
2: Μέχρι και η κυρία, Μπακογιάννη.
0: Στα Χανιά ο παραγωγός 9,47,
2: ναι,
0: και στο σούπερ μάρκετ 18.
2: Ναι, ναι.
0: Πού πάει, δεν ταξιδεύει.
2: Ακριβώς,
0: εκεί φεύγει. Από τα Χανιά δηλαδή πάει στο σούπερ μάρκετ.
2: Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάπου έχει χαθεί μπάλα σε κάποιο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει εκεί να αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία. Δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται. Θάνο μου, να συγκρίνουμε και τους φόρους και την ασφάλεια, τα δημοτικά. Όλα, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά τους φόρους μην τους συγκρίνεις, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο υψηλή από εδώ. Άστο τους φόρους. Αλλά να συγκρίνουμε την καθημερινότητα, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλεια, τα δημοτικά. Αυτά ναι. Αλλά για φόρους και ούτε τόσο και την υγεία. Γιατί έχω προσωπική εμπειρία από 2-3 χώρες. Άστο. Να συγκρίνουμε αυτά. Τους μισθούς να συγκρίνουμε. Το κυριότερο για μένα. Πόσο είναι η μισθή και πόσο είναι το κόστος ζωής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Πόσο είναι ο μισθός και πόσο χρειάζεται να ζήσεις. Γιατί αν ξελέω εγώ, λέω τυχαίο το παράδειγμα, στο Λονδίνο είναι 3.000 και 4.000 ευρώ ο βασικός μισθός, ο πρώτος μισθός, αλλά θες 2.500 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι, να μου πεις τώρα δεν θες και τόσα και στην Ελλάδα με βάση αν κάνεις την αντιστοιχία βασικού μισθού και ενοικίου. Τόσο θες. Άρα αυτά να συγκρίνουμε. Την καθημερινότητα, τα προϊόντα, τα ενίκια, αυτά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Ιωάννη. Αφού από μόνοι μας, λέει, ως πολίτες, δεν χρησιμοποιούμε τη δύναμη που έχουμε να αγοράζουμε μόνο το φθηνότερο προϊόν για μία περίοδο μέχρι να φθηνίνουν τα ακριβότερα, τότε απλά παρακαλάμε να μας λυπηθούν. Καλημέρα, ναι, και σε σένα, Ιωάννη.
2: Και ο Φώτης λέει: οι στόχοι των πολυεθνικών είναι σε τζίρο. Όταν δεν έρχονται οι ποσότητες, τότε πρέπει να γίνει ανατίμηση για να πιάσει το στόχο. Παραδείγματος χάρη, βρεφικό γάλα πέφτει κατηγορία σε ποσότητες λόγω υπογεννητικότητας. Πολύ σωστός ο Φώτης. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές βάσει των υψηλών των πολυεθνικών. Κάπως έτσι πάει.
0: Το λένε αυτό οι πολυεθνικές. Λένε δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά. Υπάρχει και υπογεννητικότητα. Υπάρχουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Οπότε τι κάνουνε? Βαράνε στο κεφάλι. Ακριβώς. Κανονικά. 28 ευρώ στην Ελλάδα, 16 στο Βέλγιο, 24 στη Ρουμανία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφέρει αυτή η σημερινή σύσκεψη για τα θέματα της ακρίβειας. Μακάρι λοιπόν να υπάρχει μια συμφωνία με ορατά αποτελέσματα για το άμεσο επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς αυτό όλοι ζητούμε, έτσι. Λέει ο Γκοτζίλας και καλημέρα. Στα φύλλα Κρήτης, 1,30 με 1,60 στον παραγωγό. Φεύγουν από τον παραγωγό. Στο σούπερ μάρκετ μεγάλων αλυσίδων, 4,30 με 4,80. Σου λέει, δηλαδή πώς να σου πω, δεν φεύγουν τόσο ακριβά από το χωράφι για να φτάνουν 5 ευρώ σε εμάς. Λέει ο άνθρωπος παράδειγμα, μάλλον θα ξέρει και να μας στείλει συγκεκριμένο παράδειγμα.
0: Μα αυτό που ακούσαμε νωρίτερα από την κυρία Μπακογιάννη δεν είναι ένα προϊόν το οποίο έφυγε από την Κρήτη για να ταξιδέψει στην υπόλοιπη Ελλάδα όπου θα βάλεις μέσα και τα μεταφορικά και όλα τα υπόλοιπα. Σου λέει από τα Χανιά η γραβιέρα πάει εκεί τοπικά σε σούπερ μάρκετ και από τα 9 και 47 πάει στα 18. Πώς γίνει να το που έλεγε και ο Πάτρικ.
2: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει σήμερα από αυτή τη σύσκεψη. Να δούμε τι θα, ποια προϊόντα οι τιμές, ποια προϊόντα οι τιμές θα μειωθούν και αν επιτέλους αυτό το μέτρο φέρει αποτελέσματα. Είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ενών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει τόσο πρόσθετη επιλογή, κεντρώνοντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Πες το και εσύ, παιδί μου, μια φορά.
2: Για πες το άλλη μια.
0: Δυσκολίες.
2: Α, δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Public.
0: Πως τα λέει το άτιμο, πως τα λέει το άτιμο. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων.
9: Όλοι θα κουραστούν, Στέφανε, και θα τα παρατήσουν.
0: Όχι.
9: Δεν σας κρύβω.
0: Όχι τώρα.
9: Όταν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, ναι, και μέσα από αυτόν όλους και όλους εσάς,
0: ναι,
9: μπορεί να τα είχα παρατήσει.
0: Όχι.
9: Και ίδια.
0: Όχι.
9: Γιατί αναρωτιόμουν, ως πότε θα αντιστέκομαι.
0: Ως πότε.
9: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα.
0: Έλατε.
9: Μέχρι να ειδηθώ κι εγώ.
0: Όχι, να
2: μην ειδηθώ. Όχι, όχι.
0: Μην κλαίτε, κυρία Τζάκρη.
2: Σας παρακαλώ, κυρία Τζάκρη. Μας βγείτε την καρδιά μου, μην το κάνετε αυτό.
0: Σας παρακαλούμε πολλά. Ας τα κλάματα πρωί. Τι τλειδίσαι.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε πάλι με Θράκων.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
10: Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση.
14: Στους 103,3.
15: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
16: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
17: Το σπίτι μας.
16: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
17: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
16: Φιλέμης Χορέκα, από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
19: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. 103,3.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, Αμαλία μου. Υποχωρούν οι άνεμοι, εξασθενούν για να είμαστε πιο ακριβείς και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι, αλλά δεν θα είναι μια απλή άνοδος, γιατί ακούγοντας τους μετεωρολόγους, θα φτάσει λέει 40, 42 σε κάποια μέρη.
0: Για τέτοια εγώ δεν άκουσα.
1: Χθες τα άκουσα.
0: Εγώ άκουσα μέχρι 38.
1: Όχι. Θα φτάσει, όχι, δεν σου λέω. Δηλαδή στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή στην Ηλία, στον Πύργο. Θα περάσει τα 40. Δεν σου λέω στην Αθήνα, αλλά κοίτα, το 38 στην Αθήνα δεν είναι 38. Τώρα για να μην γελιόμαστε. Θέλω να πω, με τόσο τσιμέντο και όλα καμένα γύρω-γύρω, το 38 το αισθάνεσαι σαν 45. Αλλά θέλω να πω ότι θα φύγει και το μελτέμι που, όπως και να το κάνεις, δρώσει την ατμόσφαιρα. Εντάξει, μήπως μας έρχεται αυτός ο καύσωνας, ο φωνικός.
0: Έρχεται, λέει. Έρχεται προς τα δω, κινείται.
1: Προς τα Βαλκάνια.
0: Δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ όσο συνέβη στην δυτική και κεντρική Ευρώπη, έτσι.
1: Εντάξει, η θάνατη.
0: Μέχρι 38. Κυρίως στην Αττική, δηλαδή σήμερα είδα 35, το πολύ 36, και μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη, άντε να φτάσουμε εκεί, δηλαδή μέχρι τους 38, όχι παραπάνω. Τουλάχιστον εδώ.
1: Μακάρι. Αλλά λέω πάντως ότι ξεκινούν οι ζέστες. Εντάξει, ακόμα και το Σαββατοκύριακο που φυσούσε δαιμονισμένα, έκανε ζέστη, παιδιά. Ο αέρας ήταν ζεστός. Τέλος, όσοι βγήκαν, δηλαδή φυσούσε, ήταν τρελός ο αέρας, αλλά ήταν ζεστός.
0: Τα μεγάλα προβλήματα φυσικά ήταν και η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, εκεί που οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται, δηλαδή σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία.
1: Και μετά ήρθαν εμπόρες, δηλαδή, και φωνικές πλημμύρες.
0: Δηλαδή, είχαν βγει άνθρωποι στο Παρίσι και χόρευαν στη βροχή, ανακουφισμένοι,
1: τρέλα,
0: που θα δροσιστούν επιτέλους.
1: Ναι. Είναι και από πνευματική ατμόσφαιρα δεν έχουν συνηθίσει και αυτή τη ζέστη, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, ούτε καν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ξέρετε. Τώρα αρχίζουν και βάζουν
0: την. Άκουγα για τη Γερμανία τα στοιχεία. Στη Γερμανία λοιπόν μόλις το 6% των κατοικιών έχει air condition, μόλις το 6%, ενώ στα τα νοσοκομεία μόλις το 1 στα 3 έχει κλιματισμό. Τα 2 στα 3 δεν έχουν και ταυτόχρονα όλες οι υποδομές τους αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί δεν έχουν φτιαχτεί για τέτοια φαινόμενα. Δρόμοι έσκασαν, εθνική οδός, δηλαδή Αμβούργο-Βερολίνο. Έσκασε η άσφαλτος με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα να κλείσει ο δρόμος. Προβλήματα και στα δρομολόγια των τρένων.
1: Τώρα Γερμανία έτσι.
0: Οι υποδομές τους δεν είναι για αυτές
1: τις θερμοκρασίες. Λογικό είναι και έχουν φάει και δύο καύσωνες μες τον Ιούνιο. Δεν είναι ο πρώτος καύσωνες, είναι ο δεύτερος. Βέβαια, ο δεύτερος κράτησε πιο πολλές μέρες και ήταν και πιο υψηλή θερμοκρασία. Όμως 35 βαθμούς και 34 βαθμούς στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή στην Ολλανδία δεν υπάρχουν ή στη Βρετανία. Δεν υπάρχουν διανούμερα.
0: Πέρσι η Γερμανία κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών. Δεν έχει σημειωθεί ποτέ το 41,3 που έδειξε το θερμόμετρο στο Σαμπρίκεν.
1: Βέβαια, ποιος Αμερικανός υπουργός βγήκε και είπε, ή μετεωρολόγος, δεν θυμάμαι τώρα, και είπε ότι δεν μην ακούτε, δεν υπάρχει, δεν είναι οι ζέστες. Καλύτερα η ζέστη παρά το κρύο και η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω Παναγία μου, τι ακούν τα αυτιά μας, πραγματικά.
0: Είχαν βγει οι άβρες της αστυνομίας στη Γερμανία και έβρεχαν τον κόσμο για να δροσιστεί. Και ταυτόχρονα είδα στο Παρίσι εικόνα, κατάστημα, άνοιξε τις πόρτες του με κλιματιστικά και ανεμιστήρες και μπήκαν οι άνθρωποι και έτρεχαν
1: για να δροσιστούν.
0: Έσπροχνε ο ένας τον άλλον για να πάρουν ένα ανεμιστήρα ή ένα κλιματιστικό. Μιλάμε για σκηνές απείρου καλούς. Καλημέρα στο Χαράλαμπο. Προσπαθώ να οδηγήσω, λέει, να πάω στην Κυπαρισία να φτιάξω το ελαιοκομικό μητρό και δεν με αφήνετε. Έχουν πιάσει λίγο τα γέλια το Χαράλαμπο.
1: Αυτό που
0: άκουγε νωρίτερα λίγο με την κυρία Τζάκη. Τι να κάνουμε, Χαράλαμπε, καλό δρόμο, παλικάρι μου. Καλημέρα.
1: Θα προσέχεις, Χαράλαμπε.
0: Και από την άλλη, φυσικά στην Ευρώπη μπορεί να έχουμε τα προβλήματα με τον καύσωνα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στη Βενεζουέλα. Οι επιπτώσεις από αυτούς τους δύο τρομακτικούς σεισμούς που έχουν αφήσει πίσω τους μέχρι στιγμής τουλάχιστον περισσότερους από 1.400 νεκρούς.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταμετρηθούν, να ξέρουμε πόσοι είναι νεκροί, αλλά είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Ξεκληρίστηκαν ολόκληρες οικογένειες. Εντάξει, τώρα μιλάμε υποδομές, δεν υπάρχουν σε 2-3-4 πόλεις που διάβαζα, πέρα από το Καράκας. Οι άνθρωποι θα χρειαστούν χρόνια για να πατήσουν πάλι στα πόδια τους. Εντάξει, έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά παίζουμε τι βίωσαν. Ο απόλυτος όλεθρος. Και τι να κάνεις όταν, εντάξει, ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα.
0: Περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά
1: τρομακτικό,
0: από μόνο
1: αλλά
0: το στοιχείο.
1: Αλλά είδες το βρέφος που βρήκανε.
0: Ναι.
1: μετά από τόσες ώρες, από τόσες μέρες. Εκεί λέω που έχει χαθεί κάθε ελπίδα, που βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι. Δηλαδή, όταν το βγάζανε έτσι, έβλεπα το βίντεο. Πω, πω, λέω, κοίτα να δεις που μπόρεσε το παιδάκι έτσι μετά από τόσες μέρες. Τι να πω, πραγματικά οι άνθρωποι. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Κάποιος ακροατής μας το είχε γράψει αυτό την Παρασκευή.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένα.
0: Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα λοιπόν για τη Βενεζουέλα. Έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολη. Πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Τα προβλήματα ξεκινάνε τώρα επί της ουσίας, με το γεγονός δηλαδή ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες αγνοούμενοι, ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ότι δεν ξέρουμε τελικά ποιος ήταν ο αριθμός των θυμάτων και ταυτόχρονα έχουμε φαινόμενα με λαιλασίες, δηλαδή κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση για να μπουν μέσα σε κατοικίες ανθρώπων και να αρπάξουν ό,τι μπορούν, ενώ υπάρχει και κίνδυνος για ασθένειες οι οποίες θα προκύψουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγαίνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε δηλώσεις, παιδιά, ο Ντόναλντ Τραμπ και λέει: η κατάσταση στη Βενεζουέλα σήμερα είναι πολύ καλύτερη. Γιατί? Γιατί αγοράζουμε πλέον εμείς το πετρέλαιό τους, άρα έχουν περισσότερα χρήματα. Οι άνθρωποι, λέει, εκεί πλέον είναι χαρούμενοι, χορεύουν στους δρόμους. Εντάξει, λέει, βέβαια, έτυχε τώρα αυτό με τους σεισμούς και θα είμαστε δίπλα τους και θα τους βοηθήσουμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, λέει, οι άνθρωποι πλέον είναι χαρούμενοι γιατί έχουν περισσότερα χρήματα. Βγαίνει την ώρα που έχει χτυπήσει ο σεισμός. Που έχει σημειωθεί μια καταστροφή ανεπανάληπτη. Και ο τύπος βγαίνει και λέει ότι οι άνθρωποι πλέον στη Βενεζουέλα είναι χαρούμενοι γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα από το πετρέλαιο που αγοράζουμε εμείς. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό λέω. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό θα πω εγώ.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος επανέρχεται στο θέμα με την κυρία Τζάκρη. Αλήθεια, λέει, η κυρία Τζάκρη θα έφευγε αν δημοσκοπικά το κόμμα ήταν πάνω από το
1: 3%. Αυτό είναι.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Πού να το ξέρουμε. Άδυσος η ψυχή του ανθρώπου. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται. Γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο να βάλεις μπρος μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή και κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανέρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
0: Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Καλημέρα και στον Γιώργο. Ποιον κοροϊδεύουν, λέει, οι πολυεθνικές. Πόσο μεγαλύτερο είναι το Βέλγιο από την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι η μικρή αγορά. Το Βέλγιο, λέει, έχει ποσοστό γονιμότητας 1,38 και η Ελλάδα 1,34. Ποια είναι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που δικαιολογεί, λοιπόν, αυτή την ακρίβεια των πολυεθνικών. Έχεις δίκιο, Γιώργο. Αυτό
1: έχει
0: είναι
1: δίκιο
0: που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει εισβάλει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Απομακρύνθηκαν από την αριστερή λωρίδα τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στην Αγία Παρασκευή στο ρεύμα προς Κατεχάκη της Περιφερειακής Ημιτού. Ωστόσο, συνεχίζονται καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Αγία Παρασκευή. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο κατακόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές οχημάτων, στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Από την παρουσία τροχονόμων, πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξά για την κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα, από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με τεμποδίων διεξά για την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Κοκκινίζει όπως πάντα ο δρόμος στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου.
0: Κακό αυτό.
2: Σαν την μπλούζα.
0: Ότι κοκκινίζει είναι κακό.
2: Αυτό είναι καθιερωμένο.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, ρε παιδί μου. Αυτό μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σου.
2: Ισχύει, ισχύει.
0: Εντάξει, ολοκληρώσαμε.
2: Απλά για το ακροατήριο που δεν βλέπει, η μπλούζα που φοράει ο Σιφ σήμερα είναι κόκκινη.
0: Έλα, καλημέρα Παναγιώτη Βολάνιε. Και επειδή μου ρίχνει την μπάσα για τα αθλητικά, να πούμε ότι στο Μουντιάλ πλέον έχουν ξεκινήσει οι αγώνες νοκάουτ της φάσης των 32. Χθες το βράδυ η πρώτη αναμέτρηση, ο Καναδάς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Τώρα μεταξύ μας, και οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι επίπεδου των 16 του Μουντιάλ. Δηλαδή, επειδή προσπάθησα και να το δω το παιχνίδι, κουράστηκαν λίγο τα ματάκια μου. Βάλανε ένα γκολ οι Καναδοί εκεί στις καθυστερήσεις. Τέλος πάντων, πήραν την πρόκριση για τους 16. Απόψε, 8 η ώρα Ελλάδος, το βραδάκι, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά το καλύτερο παιχνίδι είναι 4 τα ξημερώματα. Η Ολλανδία με το Μαρόκο, εκεί όπου περιμένουμε πραγματικά να δούμε ωραίο παιχνίδι. Αλλά είναι, παιδιά, 4 τα ξημερώματα. Για να δεις όμως, Αμαλία μου, τι επίδραση έχει το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο στις κοινωνίες, ναι, θα σου πω την ακόλουθη είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Η Νότια Κορέα δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Είχε όμως θεωρητικά πάρα πολλές ελπίδες να περάσει. Τη θεωρούσαν όλοι φαβοροί να περάσει τουλάχιστον στους 32. Ναι. Αποκλείστηκε. Γύρισε η ομάδα λοιπόν στη Νότια Κορέα. Και εκεί έχει ξεκινήσει ένα κύμα αντιδράσεων. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι, για παράδειγμα, η κυβέρνηση της χώρας εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την παρουσία της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος, ο Λι Τζάι Μιούγκ, ζήτησε να γίνει έρευνα από το αρμόδιο Υπουργείο για τα αίτια της αποτυχίας. Ταυτόχρονα, ο προπονητής λοιπόν της Νότιας Κορέας αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί πέρα από την αντίδραση από την κυβέρνηση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ., κατά κάποιο τρόπο υπήρξε επικήρυξη εντός εισαγωγικών σε καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόρια κτλ. Είχαν κολλήσει φωτογραφίες του και έλεγαν απαγορεύεται η είσοδος.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Για να καταλάβεις λίγο πως το παίρνουν πάρα πολύ.
1: Το παίρνουν βαριά, δηλαδή. Ναι.
0: Και αναγκάστηκε λοιπόν να παραιτηθεί, ενώ η κυβέρνηση διέταξε έρευνα για τα αίτια της αποτυχίας της Νότιας Κορέας στο Μουντιάλ. Αυτά και με το Μουντιάλ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
3: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
12: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
11: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
12: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
11: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλή εβδομάδα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. 20 βαθμούς τώρα στο Ντίσελντορφ και θα φτάσει αργότερα 28. Εντάξει,
1: ναι, μια
0: καλά
1: χαρά.
0: Πάνε, παιδιά. Πέφτει η θερμοκρασία εκεί στη Γερμανία. Άντε, καλά κουράγια να αντέξετε. Πάμε λοιπόν, στα χρηστικά.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι αύριο πληρώνεται το έκτακτο επίδομα παιδιού. Είναι αυτό το 150. Φυσικά αυξάνεται αναλόγως με τα τέκνα που έχεις. Να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αύριο στους οργανισμούς των δικαιούχων αυτόματα, καθώς δεν έπρεπε να κάνουν και όχι κάποια αίτηση. Λοιπόν, ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις και ειδικότερα βεβαίως τα τέκνα, τα εξατόμενα τέκνα που περιλαμβάνονται όσοι ξέρουμε στο έντυπο Ε1. Άρα λοιπόν, αύριο δεν είναι το ίδιο, το λέω, ούτε τα κριτήρια τα ίδια με το επίδομα παιδιού, αυτό που είναι κάθε μήνα, το Α21 που έχει. Έτσι το λέμε. Είναι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση η οποία θα μπει αύριο στους τραπεζικούς οργανισμούς χωρίς καμία αίτηση. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι αυξημένα τα κριτήρια, δηλαδή 40.000 ευρώ για έγγαμους και αυξάνεται το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, μονογανειακές οικογένειες 39.000 ευρώ και πάλι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα λοιπόν, όσοι είστε δικαιούχοι, αύριο θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Εντάξει. Τώρα, επειδή πάρα πολλοί σου λέει ότι ρε παιδί μου, ποια φορολογική δήλωση, γιατί κάποιοι δεν έχουν τελειώσει φορολογικές δηλώσεις για το 25, θα είναι όσοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση τα στοιχεία του 2024, γιατί αυτή είναι η φορολογική δήλωση που έχουμε κάνει τελευταία. Άρα με βάση αυτά θα δοθεί αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, έτσι, γιατί 31 Ιουλίου ολοκληρώνονται οι αιτήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Άρα δεν κάνετε τίποτα και βλέπετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας αύριο. Είναι υψηλά πάντως τα εισοδηματικά κριτήρια. Θέλω να πω, δεν είναι, δηλαδή περιλαμβάνει, η περίμετρος είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό να το πούμε.
0: Απλά για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η-1η του 2025
1: έως 31 Ιουλίου.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου του 2026, τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Η καταβολή του επιδόματος
1: θα γίνει έως 31 Αυγούστου του 2026. Είναι αυτή η κατηγορία, η διαφορετική που θα γίνει, είναι αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία που θα γίνει 31 Αυγούστου του 2026.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. Επίσης στη Γερμανία. Οδηγός λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Εργάζεται αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, φίλε. Οι Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν, λέει, γιατί γελάω. Οδηγεί ο άνθρωπος και γελάει. Δεύτερο, την προηγούμενη εβδομάδα, λέει, είχαμε λιώσει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω ότι το πολιτικό asset, το οποίο λέγεται κυρία Τζάκρη, δεν πρέπει το πολιτικό μας σύστημα να το αφήσει ανεκμετάλλευτο, γιατί θα στεναχωρηθούν πολύ. Είδες, και στη Γερμανία ακόμα στεναχωριούνται.
1: Εσύ, εγώ το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σε βλέπω εγώ
0: χώρια,
1: που
0: ρε,
1: είσαι
0: μου,
1: τόσο στεναχωρημένο σήμερα.
0: Βάθια, δηλαδή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παραμείνει ανεκμετάλλευτο, έτσι κι αλλιώς έχουν υπάρξει κάποιες πληροφορίες εδώ και αρκετό διάστημα για ενδεχόμενη μετακίνηση προς το Πασόκ, δηλαδή τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η κυρία Τζάκρη. Άλλωστε, η κυρία Τζάκρη και πρόσφατα, δηλαδή πέρσι το 2025, είχε πει τα καλύτερα για το Πασόκ.
2: Να πω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα, ναι, γιατί αυτό το καλαμπούρι με το Πασόκ πρέπει και λίγο να κοπεί. Κοιτάξτε να δείτε, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε λατοφάγοι και εν πάση περιπτώσει κάτι θυμόμαστε κι εμείς που τσκουνήσαμε μαντήλι πριν από χρόνια. Το Πασόκ καλό χρυσό, όμως έχει 4 ζητήματα για τα οποία δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Το Πασόκ έχει πολύ μεγάλο θέμα με τα μαζικά φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Στο παρελθόν του. Δεν το έχω δει να τοποθετείται γι' αυτό συνολικά και να λέει. Εμείς κάναμε 4 φορές την ημέρα, λέμε ήμαρτον. Έγινε παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας το 2013, έτσι, 2014. Και ακριβώς επειδή έγινε κυβερνητική τσόντα σε εκείνη τη κυβέρνηση, αυτό το 4%. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του Πασόκ όταν συγκυβερνούσε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας όταν είχε γίνει κυβερνητική τσόντα.
1: Έτσι λέει.
0: Το 2025 δεν είναι αυτά, είναι περσινά.
1: Ναι, περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και πολύ μακρινά.
0: Όχι.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Εγώ. Ναι. Όλα τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Όλα τα θυμάμαι, ναι, για όλους.
1: Να τα θυμάται και η κυρία Τζάκρη, λέω εγώ.
0: Ναι, στο Πασόκ να δω αν θα τα θυμούνται.
1: Ναι.
0: Να σας πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Eden Rent. 30 χρόνια Eden Rent στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως η Spendeo, που κάνει τα πράγματα απλά. Με τη Spendeo εκδίδεται προσωποποιημένες, επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο στις εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με την κάρτα Spendeo και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Spendeo Plus. Οι υπεύθυνοι εγκρίνουν εύκολα, ενώ το οικονομικό τμήμα έχει πλήρη εικόνα των δαπανών. Η Edenred σας δίνει λύση ώστε κάθε έξοδο να μετατρέπεται και σε λογιστική εγγραφή στο ERP σας. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα.
1: Αν είπα 31 Ιουλίου για τις φορολογικές, είναι 15 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, θα δοθεί μια παράταση όπως γίνεται πάντα. Πάντως 15 Ιουλίου είναι η επίσημη ημερομηνία. Εντάξει, εγώ έβαλα και την παράταση μαζί. Οπότε στις 15 Ιουλίου πρέπει όλοι να έχουμε υποβάλει τη φορολογική μας δήλωση.
0: Καλημέρα και στο Διονύση. Όχι, αγαπητέ Διονύση, εδώ θα είμαστε. Μέχρι και τέλη Ιουλίου σίγουρα, μέχρι και 31 Ιουλίου. Μη σου πω και λίγο μέσα στον Αύγουστο, αλλά εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και κάποιες εμφανίσεις έτσι εκτακτές μέσα στον Αύγουστο θα πραγματοποιήσει η Αμαλία. Είναι guest star έτσι κι αλλιώς. Guest star. Να πούμε και καμιά καλή είδηση, ρε Αμαλία.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Αυτό που έγινε χθες στην Καλυθέα, θα μου πεις καλή είδηση τώρα η φωτιά? Όχι, δεν είναι, γιατί καταστράφηκε ένα σπίτι εκεί πέρα στην Καλυθέα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Πήρε φωτιά μια διπλοκατοικία, στην οποία υπήρχαν μέσα δύο ηλικιωμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου, πραγματικά συγκινεί. Με ποια έννοια? Βγήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στα 75 της χρόνια για να γλιτώσει από την πυρκαγιά και κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού.
1: Ναι, εκείνη ώρα όμως περνούσε ένας ντελιβεράς, ο οποίος τι έκανε ο άνθρωπος, και μπράβο του, και κοιτάξτε τώρα, μεγαλείο ψυχής από όλους. Έκαναν ένα ανθρώπινο τείχος, πώς να το πω αλλιώς, έτσι, με παρεκκίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και η γιαγιά της φώναζε: πέσε γιαγιά, πέσε γιαγιά, έπεσε γιαγιά. Τη σώσαν οι άνθρωποι που ήταν από κάτω. Λέω, ρε παιδί μου.
0: Τη πιάσαν στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να πεις ότι όπως όταν πηγαίνει η πυροσβεστική που βάζει εκείνο το σεντόνι.
1: Αν δει το βίντεο, ναι.
0: Την έπιασαν με τα χέρια του στον αέρα
1: και
0: τη
1: σώθηκε,
0: γυναίκα.
1: Και Γιούλα, μπράβο, μπράβο, εντάξει.
0: Και κατευθείαν κατέβηκε, δηλαδή περπάτησε. Ναι. Δηλαδή να είναι καλά η γυναίκα.
1: Να είναι καλά και ο άνθρωπος αυτός.
0: Και τα παιδιά αυτοί, οι άνθρωποι εκεί πέρα που τις έσωσαν
1: ακριβώς,
0: τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλο το σοκ για τους δύο ηλικιωμένους. Ευτυχώς δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγεία τους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά φυσικά καταστράφηκε το σπίτι.
1: Του ολοσχερός.
0: Τουλάχιστον όμως γλίτωσαν οι άνθρωποι με αυτόν τον μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο. Μπράβο σε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την διάσωση. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει, Μπέι.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM στους 103,3.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε

0: και βιομηχανική ψήξη.
1: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
0: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
1: Ζουμάκι στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
0: Ζουμάκης Εξοπλισμοί.
1: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
0: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: 15 χρόνια μετά την πρώτη του επικράτηση, ο Γάλλος Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα κυριάρχησε και πάλι στο Eco Rally Ακρόπολης που ολοκληρώθηκε χθες στο Λουτράκι. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βέλγος Thierry Neuville με Hyundai. Καλύτερος Έλληνας ο Γιάννης Πλάγος με Skoda Fabia στην 26η θέση. Περισσότερα στο filathlos.gr.
12: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Έτοιμη είναι η Κάτζου για Αβάνα. Φεύγει για Κούβα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, μάθε το.
1: Ναι.
0: Σε στέλνω αποστολή.
1: Ναι, ναι, όχι να πας εσύ.
0: Εσύ θα χάσεις. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συγχωρήστε μας σήμερα γιατί είναι λίγο πεσμένο το ηθικό μας. Είμαστε έτσι λίγο, πώς να το πούμε, very very χολοσκασμένοι. Μετά την παρέτηση της κυρίας Τζάκρη από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο.
1: Γι' αυτό έχω αυτό βάρος σήμερα.
0: Άλλο ένα χτύπημα της μοίρας, δηλαδή πώς να αντέξουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να μην χαθεί από την πολιτική σκηνή.
1: Αλίμον.
0: Να υπάρξει κάποια μεταγραφή, κάποιο κόμμα το οποίο θα εντάξει στους κύκλους του την κυρία Τζάκρη. Η οποία μετά από το Πασόκ πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, πήγε στον κύριο Κασελάκη. Τώρα φεύγει από τον κύριο Κασελάκη και αναζητούμε όλοι την επόμενη πολιτική της στέγη.
1: Καλά, μην αγχώνεσαι έτσι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι λίγο στεναχωρημένος. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι, όπως σας είπα, very, very χολοσκασμένη, είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Δεν μπορεί
0: καθόλου. Είμαι κι εγώ στο άλλο μικρόφωνο, δεν μπορεί να το πει τώρα, παιδιά, κολλείεται.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ σήμερα, ειλικρινά, δηλαδή, από το πρωί έχει λυσάξει.
0: Είμαι κι εγώ πολύ στεναχωρημένη.
1: Ναι, όχι, είσαι καλαμαράκι.
2: Γιατί μου το έκανες αυτό.
1: Γιατί, κύριε Τζάκρη, μου μας το κάνατε αυτό, γιατί, δεν μας λυπάστε.
0: Και εκείνος μέσα στη θλίψη είναι απέναντί μας, στην επιμέλεια του ύπου.
1: Μια χαρά τον βλέπω εγώ.
0: Νομίζεις.
1: Α, όχι.
0: Καρτούλα του το ξέρει.
1: Α, εντάξει. Έχει πόνο κρυφό. Εντάξει.
0: Έχει κρυφό πόνο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στις 12 σήμερα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Για την ακρίβεια.
0: Για την ακρίβεια.
1: Και κυρίως για τη μείωση τιμών. Είναι η σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Προέδρου του ΣΕΒ, του κυρίου Θοδωρόπουλου, βεβαίως, και βιομηχανιών και, και του κυρίου Θοδωρκάκου, βεβαίως του Υπουργείου Ανάπτυξης και κυρίας Τσαγκάρη. Πάμε σε μια συμφωνία από ό,τι όλα δίνουν κυρίων. Το θέμα είναι πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. Θα ισχύσει το Σεπτέμβρη. Η κυβέρνηση θέλει να πέσουν τιμές από τον Ιούλιο. Για να δούμε τι θα βγάλει λοιπόν η σημερινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Για τον καύσωνα στην Ευρώπη σας τα είπαμε, αν και ο Σταύρος έχει διαφορετική άποψη. Αντί να χαίρεστε, λέει, που το φετινό καλοκαίρι για μας είναι μετά από χρόνια ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνες, λέτε για κλιματική αλλαγή που πουλείτε τη Δυτική Ευρώπη. Δεν ξέρετε, λέει, από μετεωρολογική κυκλοφορία να μην μιλάτε καλύτερα. Εντάξει, αγαπητέ Σταύρο, δεν θα μιλάμε, αλλά όπως βλέπεις γίνεται ένας χαμός στη Δυτική Ευρώπη. Μιλάμε για εκατοντάδες νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν νομίζω ότι το βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, οκ, πάω πάσο. Και εδώ περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά όχι στα επίπεδα αυτά που είχαν στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς πάμε μάλλον μέχρι 38 άρια, καθώς θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων. Σας είπαμε και για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα, την τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
1: Όλες πραγματικά.
0: Το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο για τη χώρα. Κάναμε και την αναφορά στο Μουντιάλ. Στις 8 απόψε η Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία για το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τους 16. Και φυσικά η Αμαλία μας είπε για το επίδομα παιδιού, το οποίο θα καταβληθεί αύριο.
1: Αύριο ακριβώς στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς καμία αίτηση.
0: Τώρα, επειδή ο Παύλος αναφέρεται στους λαγοκέφαλους, παιδιά, εκεί είχαμε νέο θέμα. Είδατε που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει κάποιοι ρασοφόροι και κάνουν ευδεήσεις κατά των λαγοκέφαλων. Είχαμε λοιπόν ένα επεισόδιο στην Εύβοια με έναν ρασοφόρο, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό για να μην υπάρχουν παιδιά παρεξηγήσεις, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση
1: μπράβο.
0: Την επίσημη εκκλησία.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένας ρασοφόρος, ο οποίος παριστάνει το Μοναχό. Τι έκανε λοιπόν ο συγκεκριμένος? Έκανε εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και στη συνέχεια προέτρεψε μία 12χρονη να τον πιάσει. Αυτός είναι και YouTuber ταυτόχρονα.
1: Α, όλα μας δέχει.
0: Δηλαδή κάνει τον εξορκισμό και τον ανεβάζει και στο YouTube. Όλο αυτό έγινε σε παραλία στην Νότια Εύβοια με πρωταγωνιστή τον ρασοφόρο YouTuber, Και στο παρελθόν αυτός είχε αντιμετωπίσει, λέγει, κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Τέλεσε λοιπόν αγιασμό και εξορκισμό σε παραλία της Εύβοιας, όπου υπήρχαν λαγοκέφαλοι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια ενός 12χρονου κοριτσιού, της μητέρας της και του 14χρονου αδερφού της. Και τι έκανε στη συνέχεια αυτός ο ράσοφόρος? Προέτρεψε τη 12χρονη να μπει στη θάλασσα και να πιάσει το λαγοκέφαλο, λέγοντάς της: «Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό, είναι άκακος, με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έχει φύγει το δαιμόνιο». Έδιωξε το δαιμόνιο λοιπόν ο ρασοφόρος από το λαγοκέφαλο.
1: Άρα δεν χρειάζεται. Μπαίνεις, το πιάνεις, μια χαρά, δεν σου κάνει τίποτα, είναι μια χαρά ο λαγοκέφαλος.
0: Ακριβώς.
1: Τι ακούτε,
0: η μητέρα πιάνε. Εξοργίστηκε όπως ήταν λογικό, τραβούσε και βίντεο και ο ρασοφόρος όταν το είδε αυτό της άρπαξε το κινητό και το πέταξε. Ενώ η μητέρα τον κατήγγειλε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν συνέβησαν στην Νότια Εύβοια. Εξορκισμός λοιπόν για τον λαγοκέφαλο από ρασοφόρο.
1: Ο και Χριστός πού είσαι Παναγία, ακόμα. Πραγματικά.
0: Και πού είσαι ακόμα.
1: Μήπως να κάνει κανένα εξορκισμό για την κυρία Τζάκρη. Ο και συγκεκριμένο ρασοφόρο. Μήπως λέω.
0: Λίσα, λε για μένα μετά. Θες να μου πατάς τον κάλο εκεί. Ναι. Δεν θες να με αφήσεις να γιάσω.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Σήμερα
1: δεν θέλω.
0: Θα φέρει και σε ένα οργανισμό.
1: Ακριβώς. Γιώργο μου, και την Παρασκευή αναφερθήκαμε και την Πέμπτη στο κομμάτι της κυρίας Καριστιανού και στις αποχωρήσεις που υπήρξαν και που συνεχίζονται και στην ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού. Έκανε και νέα ανάρτηση προχθές, εχθές, δεν θυμάμαι, προχθές. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένα προβληματικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στο κόμμα που φαίνεται ότι χάνει και δυνάμεις με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώ, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, θα γίνει το φθινόπωρο. Αλλά φαίνεται ότι εκεί όσοι αποχωρούν κάνουν λόγο για ένα περίκλειστο κόμμα, μια πολύ κλειστή ομάδα που λαμβάνει τις αποφάσεις. Λέω ότι λένε αυτοί που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα. Δεν είναι ότι καλύτερο για την κυρία Καριστιανού, η οποία όμως επιμένει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.
0: Και μου δίνει πάσα λοιπόν η Αμαλία για να πάμε στην πολιτική κίνηση, να δούμε πώς κινούνται τα κόμματα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το είδαμε αυτό και την Παρασκευή όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε... Μάλλον δεν ξεκίνησε, συνέχισε
1: ναι, τις επισκέψεις του, ακριβώς,
0: σε γειτονιές της Αθήνας. Είχε πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη, τώρα πήγε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν έπαιξε και τάβλη.
1: Γέννημα θέμα, με γονέα Σμυριώτης όπως
0: ναι, θες. Ναι, ναι, βέβαια. Έπαιξε και τάβλη με πολίτες εκεί στη Νέα Σμύρνη.
3: Έχει μια ζαριά κάνει.
4: Να σου πω κάτι.
3: Τελείωσε καλά!
0: Κερδίζουμε, του λέει εκεί πέρα ο πολίτης, γιατί έριξε πεντάρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με το που έριξε τσάπ πεντάρες.
1: Να οι πεντάρες.
0: Έπαιξε τάβλη λοιπόν, έπαιξε τένις. Πήγε στο Μήλωνα, στο ιστορικό αυτό
1: ιστορικό,
0: σωματείο.
1: Ιστορικό σωματείο του Πανιωνίου, ναι.
0: Βέβαια. Και έκανε και πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Για το ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ.
5: Παιδιά, τι κάνετε, γιατί κρυφτήκατε.
6: Όχι, μπορεί να κάνω το, κάνω το.
5: Μουντιάλ βλέπει κανείς. Θα κάνω ψηφοφορία. Ποιος πιστεύει ότι θα πάρει το κύπελο, μία ομάδα μπορείτε να στηρίξει. Η Γαλλία. Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο η Γαλλία.
0: Λέει θα το πάρει η Γαλλία λοιπόν. Κάνει πρόβλεψη για τη Γαλλία, ναι. Ο Πρωθυπουργός. Πάντως θα βλέπεις πολιτικό. Να παίζει τάβλη, να παίζει τένις, να πηγαίνει εκεί με τα παιδάκια, να κάνει πολλές και τα λοιπά. Εντάξει, οι εκλογές είναι κοντά. Εγώ
1: μα είναι κοντά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο όμως.
1: Ούτε εγώ το ξέρω αλλά τώρα. Δεν ξέρω. Τάβλη, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει αυτό.
0: Και τένις και
1: ναι.
0: Τα υπόλοιπα.
1: Πάντως πολύ έχει, παιδί μου, είναι. Είμαστε σε καθαρά εκλογικούς ρυθμούς τώρα και άλλοι πολιτικοί. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έτσι έχουν αρχίσει, θέλω να πω, τα διλήμματα, τις κάλπεις και όλα αυτά δεν τα βλέπεις καθημερινά αυτά.
0: Μα όλοι, αυτό λέω. Α, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκείνος πραγματοποιεί περιοδίες και έστειλε και ένα μήνυμα βάζοντας στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον ναι, Αλέξη ναι. Τσίπρα για την υπεραπόδοση της οικονομίας.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάσαι που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρα στη συνέντευξη
1: βέβαια,
0: ότι υπεραποδίδει η ελληνική
1: και
0: οικονομία.
1: Είπε, του είπε ευχαριστώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που ότι παραδέχτηκε ότι η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει.
0: Ναι. Και το χρησιμοποίησε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Από πού προέρχεται όμως αυτή η υπεραπόδοση? Από μια υγιή παραγωγική βάση? Από ανταγωνιστικότητα? Από ανθεκτική ανάπτυξη? Όχι βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
1: Σου λέει υπεραποδίδει, σου λέει ο Ανδρουλάκης, οικονομία, ναι. Αλλά πώς. Τόσους έμεσους φόρους αυγατίζουν τα λεφτά στα ταμεία. Και έτσι γίνεται όλο αυτό. Έτσι, θες να πάει μια στρεβλή εικόνα. Αυτό καταλαβαίνω ότι λένε στο Πασόκ.
0: Και από την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στα στελέχη της Ελλάς. Είχαμε το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα μίνι συνέδριο το ναι. Ονομάζεται την Ελλάς. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε και ποιον και είπε. Θα είμαστε με την εντυμότητα ή με τη διαφθορά. Μίλησε για μια εισφορά στις τράπεζες, έκτακτη από ό,τι καταλαβαίνω. Γενικώς έτσι, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του.
0: Είπε ότι οι τράπεζες ή θα πληρώσουν αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028 ή διαφορετικά θα πάμε σε έκτακτη εισφορά. Και όπως είπε σωστά και η Αμαλία, αναφέρθηκε στο πού θα βρουν τα λεφτά σε αυτό το νέο κόμμα.
4: Όταν λοιπόν από εδώ και στο εξής θα μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
0: Στην ετοιμότητά μας λοιπόν θα τα βρούμε τα λεφτά και ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο και όχι τον εύκολο που θα ήταν για παράδειγμα να έχουμε κρατική χρηματοδότηση ή άλλου είδους χρηματοδότηση.
4: Πήραμε μια δύσκολη απόφαση, αλλά είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο, να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
0: Χωρίς χρηματοδότηση, κρατική, ναι. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σαν αυτά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για παράδειγμα, ναι. Και χωρίς καμία ενίσχυση από οικονομικά συμφέροντα.
1: Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία πράγματα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κάδα, ωραία μέρα.
1: Πολύ
0: σήμερα.
1: Ωραία. Ζεστή μέρα.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Μπράβο. Και μια στεναχώρια με την έχουμε για την κυρία Τζάκη.
0: Καλά, αυτή δεν φεύγει. Ρε παιδί μου, τι τόσο εύκολα θα φύγει τώρα. Αυτό είναι βαθύς καημός, δηλαδή εσωτερικός, αγιάτρευτος.
1: Δηλαδή έτσι στεναχωρημένο, δεν έχω ξαναδεί τον Ιωσήφ τόσα χρόνια.
0: Από χθες με παίρνει τηλέφωνο, τι έχεις μου λέει.
1: Παιδί μου, τον πήρα και τη σύσκεψη, λέω Παναγία μου, τι έπαθε, τι έγινε.
0: Έτσι λέω, δεν μπορώ, δηλαδή πώς αναντέξω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου λέει, δεν μπορώ.
0: Πώς αναντέξω πια. Τέλος πάντων, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι, ναι, σε πολιτικό επίπεδο. Στον Αλέξη Τσίπρα απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
1: ναι, ναι,
0: ο Παύλος Μαρινάκης. Ο οποίος χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα, παιδιά, από τον ελληνικό κινηματογράφο. Εμένα αυτά με τον ελληνικό κινηματογράφο μου αρέσουν,
1: εντάξει,
0: πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω ειδικότητας, τι τα έχουμε τα γαλόνια δηλαδή τόσα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, κύριε Σχημόπουλε, κύριε Γκαντώνα, είναι ο Τρελοπενιντάρης. Και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει, υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
1: Δηλαδή, ο Τσίπρας είναι αλατεπενδρής.
8: Αλατεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς, γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Ανδρέας Τεπενδρής. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Τρελοπενιντάρης. Από τις αγαπημένες ταινίες αυτές, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Αυτό ήταν το παράδειγμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά δεν είναι ο μόνος. Οι πολιτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρονται στον ελληνικό κινηματογράφο, γιατί τον ελληνικό κινηματογράφο τον αγαπάμε όλοι. Μικροί, μεγάλοι. Έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Θα σας δώσουμε μία γεύση αμέσως μετά την ενημέρωση που θα λάβουμε τώρα από τον Παναγιώτη Βολάνιο για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
9: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Απροσπέλαστη σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εσόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πλήρη αλλαγή περιβάλλοντος πάμε προς Πειραιά από Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα ρεύματα προς Πειραιά της Ποσειδόνος και της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Πολλές καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλήσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γιαλαμία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη που θέλει να του ρίξουμε και ένα κουρέτα. Βεβαίως, αυτό να το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Αγαπητέ Γιάννη, που είσαι και λίγο έτσι καχύποπτος και λίγο πονηρούλης θα έλεγα.
10: Ρε κουρέτα!
0: Αφιερωμένο λοιπόν σε
1: εσένα.
0: Λέγαμε λοιπόν, Αμαλία, ναι, ότι πολλές φορές οι Έλληνες πολιτικοί χρησιμοποιούν παραδείγματα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι. Πάμε έτσι να πάρουμε μία γεύση, να κάνουμε έτσι ένα flashback, όπως λέμε σε άπτιστα ελληνικά, με τους Έλληνες πολιτικούς. Πάμε στον Αντώνη Σαμαρά για παράδειγμα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2011.
11: Θα σας πω ότι εγώ δεν είμαι μαυρογιαλούρος για να φωνάζω προεκλογικά λεφτά υπάρχουν και μετά να λέω τα φάγα μαζί, ούτε να μιλάμε για διαφθορά και για τιτανικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Δεν είναι μαυρογιαλούρος λοιπόν,
1: ναι,
0: έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα υπάρχει μια παρεξήγηση που τη λέω κάθε φορά και οι πολιτικοί δεν εννοούν να την καταλάβουν. Ο Ανδρέας Μαυρογιαλούρος ήταν το μοναδικό παράδειγμα ευθυξίας.
1: Ακριβώς.
0: Που όταν
1: γιατί
0: κατάλαβε τι γινότανε.
1: Ότι ουσιαστικά, δεν το ήξερα, τον κλέβανε, κλέβανε κανονικά. Έτσι ξέρουμε τώρα. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος?
0: Τα βρόντιξε και έφυγε. Είπε ότι εγώ δεν είμαι ικανός να διοικήσω
1: λοιπόν,
0: και σιγουριά και έφυγε. Όποιος ήθελε να χρησιμοποιήσει παράδειγμα αυτή την ταινία, έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Γκρούεζα.
1: Βέβαια.
0: Ο Μαυρογιαλούρος ο καημένος ήταν ο καλύτερος από όλους. Μετά θυμάσαι, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, βγαίνει ο Ευκλήδης Τσαγαλώτος και λέει: θέλω να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
1: Ναι.
0: Τον ακούει ο Νίκος ο Δένδιας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και του φέρνει ένα άλλο παράδειγμα. Πάλι από τον ελληνικό κινηματογράφο.
12: Ο κύριος Υπουργός, φαντάζομαι, θέλησε ως αμοιβή της εξαιρετικής εργασίας την οποία παρέχει διαπραγματευόμενος να έχει, αν θυμάμαι καλά κύριε Υπουργέ, συνάντηση για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Αυτό δεν είχατε πει? Λοιπόν, έτσι που τα πάτε και η μακαρίτσα η Γεωργία Βασιλιάδου πολύ σας πέφτει.
13: Τελείωσες, ρούφα τα βγός.
14: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον.
13: Χαρά στο σώμα. Να τη σιγωθώ εγώ, μπορεί να δεις τι έγινε εδώ μέσα.
1: Ναι, εντάξει, το πιάσα. Ναι, εντάξει.
0: Παύλος πολλά. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Ρε εσύ, γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος σήμερα.
1: Χρόνια πολλά, ναι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: σε Πέτρο,
1: πολλά.
0: Παύλο, Πετρίνα, βέβαια. Παυλίνα, Πετρούλα. Χρόνια
1: μεγάλη
0: πολλά.
1: Γιορτή, μεγάλη γιορτή.
0: Μεγάλη,
1: χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά και καλά. Χρόνια πολλά και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος θυμάται κάτι από Ζήκο.
15: Άξε, τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει το Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
16: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
15: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε, μαλώνεις ρε. Μόλις του πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει δεν μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης.
0: Αυτά τα έλεγε last year.
1: Μπράβο, last year, έτσι, ναι, έτσι. Όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τώρα άλλα λένε κι άλλοι.
0: Τώρα...
1: έχουν γίνει. Κακό χαμό γίνεται.
0: Περίμενε, έχω κι άλλο. Μην με κόβεις τώρα.
1: Όχι, δεν
0: κόβεις τώρα που έχω πάρει φορά. Γενικός γραμματέας. Πάμε.
17: Παλί λοιπόν και λέει οι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Έχουμε κι άλλα. Έχουμε μαθηματικά του Μπακαλόγα, του τα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε αρνάκι άσπρο και παχύ της μάνας του Καμάρη. Αλλά τι να σου κάνω που με κόβει εδώ πέρα τώρα ο Νταβαρίνος. Αλλά θα επανέλθουμε.
1: Δεν
0: μετά
1: τους
0: τίτλους των ειδήσεων.
18: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
19: Το ρεκόρ για τις περισσότερες συνεχόμενες συμμετοχές σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου ανήκει σε δύο εθνικές ομάδες που κατάφεραν να βρεθούν τρεις διαδοχικές φορές στον μεγαλύτερο αγώνα του ποδοσφαίρου. Η Δυτική Γερμανία πέτυχε το επίτευγμα αυτό στις διοργανώσεις του 1982 του 1986 και του 1990. Αν και ιτήθηκε στους δύο πρώτους τελικούς, επέστρεψε δυναμικά και κατέκτησε το τρόπαιο το 1990, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της ιστορίας της. Την ίδια επίδοση ισοφάρισε στη Βραζιλία, η οποία αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002. Η Σελεσάο κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Μέχρι σήμερα, καμία εθνική ομάδα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε 4 συνεχόμενους τελικούς, γεγονός που καθιστά τα επιτεύγματα των δύο χωρών μοναδικά στην ιστορία του θεσμού.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
22: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
25: Λατό FM στους 103,3.
26: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
27: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
26: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
28: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
29: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
30: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
31: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
32: Το σπίτι μας.
31: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
32: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
31: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
32: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
31: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34-100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
32: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
30: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
31: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM. Στους 97,8.
2: Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας.
3: Εμπρός. Μάλιστα, αμέσως. Κυρία Μέρη.
4: Εμένα. Ποιος να είναι. Ναι.
5: Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Ερντογάν, αν θεωρήσει ότι προτιθέμεθα να δηλιάσουμε, θα τα κάνει χειρότερα.
4: Τι?
5: Θυμίζω ότι έτσι μας δοκίμασε στον Εύρο, έφαγε το χαστούκι του, έγινε εκεί ανάκη άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
2: Κυρία Μέρη, κυρία Μέρουλα μου, τι έτσι είπανε, τι έτσι είπα στο τηλέφωνο. Εμπρός, εμπρός, τι?
5: Ανάκη άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
2: Της μάνας του? Ποιας μάνας του? Καμάρι? Ποιο χορτάρι, κύριε?
5: Ανάκη άσπρο και παχύ της μάνας του γαμάρι.
2: Αρνάκη άσπρο και παχύ? Ακούστε, κύριε Αρνάκια, κύριε... Κύριε Αρνάκη... Έκλεισε.
0: Έκλεισε. Δεν προλάβαμε να μάθουμε. Είσαι εδώ? Πού είσαι? Δεν μπορεί, παιδιά. Έχω πει αναπνοή.
1: Σήμερα δεν μπορώ, έλα. Θες να με ξεκάνει σήμερα, αλήθεια.
0: Καλά, πάντα θέλω.
1: Θα το ξέρω, αλλά σήμερα
0: δεν σήμερα θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι του έτου των λεπτών ετών. Αλλά αυτό το σημερινό το έχει παρακάνει. Πού το σκαρφί.
0: Θα πάει, θα το πετύχω το σώμα.
1: Σίγουρα.
0: Επειδή λέγαμε το κινηματογράφο και τα λοιπά, πολύ, εδώ το αρνάκι άσπρο και παχύ, πάρα πολύ, είσαι θεός, γίγαντας. Ήλιος καλοκαιρινός, αυτό. Από το Θεός λέω. Από το τραγούδι, ρε παιδί μου, θυμήθηκα αμέσως.
1: Γιατί ο ήλιος είναι πιο κομψός, γι' αυτό το λέω.
0: Έλα, 34 λεπτά μετά από τις 9, αλλάζουμε κουβέντα. Κάτσε να πω εγώ τώρα εδώ στους φίλους μας ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού ανθράκα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Τι θες να πάμε, στο πάμε.
0: Όπου θέλεις εσύ.
1: Ρε παιδί μου, γίνεται, υπάρχει τώρα, βλέπω μια αλλαγή στάσης. Γιατί το λέω αυτό? Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής τι λέει? Ότι πάμε να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Η μειοψηφία, δηλαδή η πλευρά του κύριου Πολάκη Παπαδούρου, τι λέει? Θέλουμε τον οδικό χάρτη, λέει στον κύριο Φάμελο. Πες μας, πώς θα γίνει αυτό? Και φυσικά εμφανίζονται ακόμα και ήταν και είναι αντίθετη στο να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει πρέπει να υπάρχει και θα υπάρχει. Μαζεύτηκαν λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, κάπου 73 υπογραφές για τη σύγκληση νέας κεντρικής επιτροπής. Αυτό πρέπει να γίνει σε διάστημα 15 ημερών. Κεντρική Επιτροπή λοιπόν, για να δούμε τι θα αποφασίσει. Σήμερα υπάρχει μια εκτελεστική γραμματεία και ο κύριος Φάμελος λέει θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούσε με τη συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα. Όμως, επειδή ο κύριος Τσίπρας, εγώ το έχω πει από εδώ πάρα πολλές φορές, δεν έχει στείλει προσκλητήριο σε κανέναν. Δηλαδή, ράβονταν όλοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να τους έχει στείλει προσκλητήριο. Δεν τον άκουσα τουλάχιστον. Έχεις ακούσει εσύ κάτι?
0: Όχι, και μάλιστα.
1: Λέει να έρθει, είναι καλοδεχούμενη, αλλά όχι χωρίς οφείλεια.
0: Στην τελευταία συνέντευξη έκοψε και κάθε ενδεχόμενο για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, εγώ άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει ότι ουσιαστικά να ρίχνει τα βέλη του στον κύριο Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω. Η κυρία Σαπουνά ξεκαθάρισε και αυτή, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μας θέλει. Αυτό είπαν και οι δύο. Δεν μας θέλει.
0: Η κυρία Σαπουνά λέει: εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα υπάρξει αυτοδιάλυση και λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αλλά είπε ότι δεν μας θέλει και ο κύριος Τσίπρας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, τώρα φυσικά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι θα πάνε στον κύριο Τσίπρα, είναι κάποιοι με τους οποίους ακόμα έχει στενές σχέσεις ο κύριος Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται να αλλάζει τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και να μιλά ή να θέλει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Με τον Λουκά Κατσέλη, με τον κύριο Κοτζιά. Κάποιοι λένε για ένα δίβολο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα. Για να τα δούμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκτελεστική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι δεν θα καταθέσει κανείς πρόταση μορφής εναντίον του κύριου Φάμελου, αλλά θα περιτεθεί μόνος του. Πάντως ένας αναβρασμός υπάρχει. Και μια ανακατοσούρα, ανακατοσούρ που λες και εσύ. Τώρα, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, εγώ δεν βλέπω να είναι και κανείς. Ξέρεις, επειδή ο κύριος Τσίπρας δεν άνοιξε και την αγκαλιά του με την έννοια ότι λέει περάστε, δεν βλέπω να φεύγουν και να παρετούνται. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες παρετήσεις, έτσι, για να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Δεν βλέπω όμως μαζικά να γίνεται αυτό. Αυτό, θα δούμε.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Παπάς για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή όχι με τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
7: Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς μαζί του είναι μια κατά μόνας διαπραγμάτευση. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής, δεν έχουμε υπηρετήσει συλλογικά αυτή την προσέγγιση για κάποιες δεκαετίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, βρίσκονται σε δύσκολη θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι και ωραίος ο τρόπος που κυλάνε οι εξελίξεις εκεί και για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα σαν κόμμα, τα οποία έχουν προκαλέσει έτσι και κάποια σχόλια τα οποία είναι και ηρωνικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ναι. Δηλαδή άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κερίδη στη Βουλή να μιλάει απευθυνόμενος στον κύριο Μπάρκα και να του λέει για παράδειγμα αυτά που θα ακούσουμε τώρα.
8: Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε τώρα, αν θα ακολουθήσετε το προσκλητήριο του πρίγκιπα Αλέξιου, ο οποίος θα σας βάλει το face control, φαντάζομαι θα σας κάνει, θα σας περάσει από εξετάσεις, θα νηστεύσετε, δεν ξέρω για πόσες μέρες θα σας βάλει, προκειμένου να μεταμεληθείτε για τις αμαρτίες σας, πριν σας δεχθεί καθαρούς και άμμομους στο νέο του προσωπικό εγχείρημα, στην προσωπική οίκε που έφτιαξε και ονομάζει Ελλάς.
0: Χριστία, προσευχή, μετάνοια και βλέπουμε. Αυτό λέει ο κύριος Κερίδης.
1: Λέω ότι κάποιοι βιάστηκαν να ραφτούν. Αυτό το λέω εδώ και καιρό και το θυμάσαι που το λέμε εδώ και από το Real FM από αυτή την εκπομπή. Δεν θέλει αυτή τη στιγμή, εγώ καταλαβαίνω, ο κύριος Τσίπρας να ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει κάτι καινούριο. Είδαμε καινούρια πρόσωπα. Εντάξει, καινούρια πρόσωπα. Δεν έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή στο Θησίο δεν υπήρχε ενέργεια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχα πάει. Δεν υπήρχε. Είχα πάει να καλύψω το ρεπορτάζ. Άρα νομίζω κάποιοι βιάστηκαν. Είναι αυτή που λέει ότι κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Α, κάτι τέτοιο.
0: Πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχει προβληματισμός από τις δημοσκοπήσεις, όπου πλέον το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο, καθώς η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Ξεκάθαρα δεύτερη.
0: Είναι ξεκάθαρα δεύτερη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο κύριος Κακλαμάνης είπε, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε για αυτό το αφήγημα που είχαμε, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. λέγοντας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα.
9: Είμαστε σε μια άνοδο. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του Πασόκ. Δεν θεωρώ ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω, αλλά του δημιουργεί ένα πρόβλημα με την πολυδιάσπαση προς τα πάνω. Έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο παζάρι τώρα με τα γραφικό στελέχη που νιώθαν αναξιοποιητές.
10: Πρώτο με μία ψήφο διαφορά από αυτά που μου λέτε τώρα δεν
9: καλά,
10: μην
9: κοροϊδευόμαστε.
10: Μα εσείς το λέγατε όμως, κύριε Καγκλαμάνη. Δικό σας στόχος ήταν.
9: Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κ. Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό.
10: Άρα τώρα αναθεωρείται ο στόχος.
9: Δεν γνωρίζω. Αυτά είναι ζητήματα της ηγεσίας του κόμματος, της κεντρικής πολιτικής γραμμής. Δεν την καθορίζω εγώ.
1: Αλήθεια είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Την αλήθεια λέει. Τα
1: κοροϊδευόμαστε. Πριν την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, έτσι ήταν αλλιώς τα δεδομένα και τώρα είναι αλλιώς τα δεδομένα. Τώρα είναι δύσκολο να λέμε ότι ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω με μία ψήφο. Δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό. Με βάση δημοσκοπήσεις, τι να πει ο άνθρωπος. Την αλήθεια είπε.
0: Βέβαια, εγώ θα πρέπει να σου θυμίσω ότι γίνονται και ανατροπές. Και γίνονται και ανατροπές στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε δει τελικούς Champions League. Να γίνεται η ανατροπή την τελευταία στιγμή. Και επειδή μιλάμε τώρα για ομάδες τύπου επιπέδου, μάλλον Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν λέει ότι η Ελλάδα είναι σαν την Μπαρτσελόνα. Ναι, έρχεται η κυρία Βάσια Αναστασίου, που την αγαπάμε εδώ πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή.
1: Και δίνει συμπαθέστατη, ένα... κυρία Ακριβώς, συμπαθέστατη.
0: Ναι, ναι. Και δίνει ένα άλλο παράδειγμα, λοιπόν, ποδοσφαιρικό για την ανατροπή που μπορεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ.
11: Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτισε όταν ήταν δεύτερη κυρία Κωνσταντοπούλου.
12: Άρα
11: δηλαδή,
12: θα
11: όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας.
12: Άρα τι
11: όμως
12: πρέπει να κάνετε.
11: Πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα. Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κύριου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της Ελλάς. Και ξέρετε, επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές, όπως η Λίβερπουλ, που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League. Οπότε ναι,
10: ελάτε για να πάμε καλά.
0: Η Πασοκάρα είναι Λίβερπουλ.
1: Εντάξει,
0: παιδί μου.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Λάβες, θα πάρει Champions League η Πασοκάρα όπως το πήρε η Λίβερπουλ τότε, ναι, με τη μεγάλη ανατροπή με τη Μίλαν. Χαμός είχε γίνει τότε. Από 3-0-3-3 και
1: μετά
0: το πήρε μετά η Λίβερπουλ. Κατάλαβες. Οπότε θα έχουμε μάχη Λίβερπουλ και Μπαρσελόνα στην κεντρο αριστερά.
1: Μια χαρά. Ωραία, παιδί μου, αναρωτιόμαι σαν όλα αυτά που γίνονται στην κεντρο αριστερά. Και αυτό ο αναβρασμό, το ανακοτοσούρα και όλα αυτά. Σε ποιον κάνουν καλό, σε ποιον το σκεφτόμουν, ποιον. Στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία κάνουν καλό.
0: Έλα τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή πραγματικά.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λέει ο ένα έτσι, ο άλλο γιουβέτσι. Για τα οικονομικά ο ένα έτσι. Ο άλλος δηλαδή, τι να πω.
0: Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, παλικάρι μα. Καλή εβδομάδα να έχει. Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και για κάποιους τυχερούς ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου, γιατί έχουμε την κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. 4 αστέρων, Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά, δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού για μια τετραμελή οικογένεια. Θα απολαύσετε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε σήμερα η κλήρωση λίγο μετά τις 12 στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. What I aim
13: for. And Real FM.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
12: θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
17: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
17: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
17: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
17: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε, περίμενε.
21: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
23: Φτιάξε βαλίτσες.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
27: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
33: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
27: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μπούμε.
1: Μπες, εμένα περιμένει.
0: Εσένα περιμένω πάντα.
1: Μπες μόνης.
0: Τι εννοείς? Στο κύριο Τζάκρη, όπου βρίσκω πόρτα να μπω.
1: Δεν είναι τέτοια κυρία Τζάκρη, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα, δεν είναι τέτοια.
0: Δεν είσαι μόνης έτσι.
1: Εντάξει, έχουμε τον πόνο μας τώρα. Δεν θα έχουμε και εσένα να λες ό,τι θέλει.
2: Ναι. Εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα?
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι.
1: Πάει από εδώ και από εκεί, είναι σταθερή.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Βράχος.
0: Αγόρι μου, δεν σου είπα τίποτα. Ναι, κολώνα του, κολώνα.
1: Μουνιέται με τίποτα.
0: Με τίποτα. Ναι. Εγώ δεν είπα τίποτα, μην με τα βάζεις μαζί μου, αλήθεια.
1: Άσε με τώρα και εγώ τον καημό
0: μου. Το ξέρω,
1: σήμερα,
0: αλλά
1: δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή.
1: Άντε.
2: Γιατί μου το έκανες αυτό?
1: Και πώς θα το ξεπεράσω? Κάτσε τώρα σοβαρά, να πούμε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπαλλήλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτά που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος δεν ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα ακούγοντας την κυρία Αναστασίου να συγκρίνει το Πασόκ με τη Λίβερπουλ.
0: Α, κατάλαβα. Δεν του άρεσε.
1: Όχι. Ίσως λέει με τη Νιουκάστλ που ήταν κάποτε πρώτη, αλλά τώρα βράστα. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από την άλλη δεν συμφωνεί με την Μπαρσελόνα. Ότι έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, στην Μπαρσελόνα. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, απόψεις είναι αυτές. Και ο Πέτρος για παράδειγμα. Πέτρο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά,
0: πολλά
1: για
0: πολλά,
1: τη γιορτή σου. Δεν νομίζω, λέει, ότι ενδιαφέρει κανέναν πια τι κάνουν τα κόμματα και οι αντιπρόσωποι τους. Έχουμε καταλάβει όλοι, λέει, ότι τα κάνουν για τη θέση τους, για τις απολαβές και την ιστεροφημία τους, λέει ο Πέτρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, φίλε, και πάλι χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Τόρπι να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον αγαπητό και στην Κατερίνα, στην Πάτμο.
0: Και στη Σόφη τη Μαραγκίδου, τη φίλη μας.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Καλημέρα, Σοφάκι. Καλά, πρέπει να καταταλαιπωρούνται οι οδηγοί στον Κηφισό. Λέει, η ουρά είναι 14 χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε τώρα, μιλάμε για 14 χιλιόμετρα.
1: Και μιλάμε τώρα για τέλη Ιουνίου. Θέλω να πω ότι υποτίθεται
0: Ιούλιο
1: η κίνηση είναι λιγότερη.
0: Στην κάθοδο του Κηφισού, λόγω, ναι, τροχαίου, λέει. Εντάξει, πάντως 14 χιλιόμετρα, δηλαδή για να φτάσεις σε ένα δίωρο τουλάχιστον στον προορισμό σου, αναλόγως πας.
1: Είχαμε και ανάφλεξη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Άρχισαν πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν.
0: Γίνεται.
1: Τα χτυπήματα.
0: Υποτίθεται ότι βρίσκονται σε διαμαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Σε τελική συμφωνία.
1: Τώρα είπαν ότι θα κάνουν συζητήσεις στην Ντόχα,
0: ναι,
1: στο Κατάρ, για να σταματήσουν.
0: Αυτές οι προπραξίες καινούργιες.
1: Επί της ουσίας είχαμε μια ανάφλεξη,
0: ναι,
1: εκεί στην περιοχή.
0: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο παιχνίδι τώρα εμπλέκεται και η Τουρκία με το Ισραήλ. Βγήκε ο Νετανιάχου και λέει: οι δηλώσεις του Ερντογάν μας ανησυχούν ιδιαίτερα, γιατί θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ και θα τη μεταφέρουμε αυτή τη δυσαρέσκεια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ασκήσει πίεση σχετικά με αυτά τα οποία θέλει να δώσει ο Τραμπ
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, εν ώψη και τη Συνόδου Κορυφής που θα γίνει 7,
0: ναι,
1: και 8
0: και
1: Ιουλίου.
0: Δούμε. Εντάξει, τους κινητήρες για τα τουρκικά αεροσκάφη, αλλά αυτοί είναι παλαιοί κινητήρες, παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως είναι τα F-35. Φαίνεται όμως ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο θα βάλει βέτο. Θα βάλει ένα stop. Δεν πρόκειται να τα πάρουν τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα. Οι Τούρκοι να μπουν στο πρόγραμμα ξανά των F-35. Φυσικά.
1: Κάτσε τώρα με την ευκαιρία που παίζει ο Χόρν και η Κοντού να χαιρετήσουμε κι εμείς, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Καλή εβδομάδα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι,
11: η ώρα είναι 10.
12: Λατό FM στους 103,3.
13: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
14: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
13: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
14: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
13: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
14: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
13: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
14: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
13: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
15: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας.

0: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Κρήτη, σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με επίδοση στα 8 μέτρα και 39 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο διεθνές meeting αλμάτων που έγινε στον Πειραιά. Στο επικοντό, Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού. Περισσότερα στο filaflos.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους Πέτρους και στους Παύλους, στις Πετρούλες και στις Παυλίνες. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα ξεκινά, ιδίως στην πολιτική σκηνή. Στις 11 νομίζω ξεκινά σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την ακρίβεια. Θα επιδιωχθεί αυτό που έχει προβλέψει εδώ και περίπου 15 μέρες η Real News. Θα επιδιωχθεί μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές ή και να μειωθούν εκεί όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν ξέρω τι θα αποδώσει και αν θα κρατήσουν αυτά τα οποία θα συμφωνηθούν, γιατί έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ανάλογες προσεγγίσεις και συμφωνίες που τελικά δεν απέδωσαν σχεδόν τίποτε ή κατέρευσαν μετά από λίγο στο βωμό του κέρδους και συχνά της εσχροκέρδειας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά η συμφωνία κυρίων να συνοδεύεται από ελέγχους, από υψηλά πραγματικά πρόστιμα που θα εισπράττονται και θα οδηγήσουν έτσι την αγορά σε ρύθμιση, σε αυτορύθμιση. Σε αυτορύθμιση με τη βοήθεια των ελέγχων και των προστήμων. Κατά τα άλλα, το πολιτικό σκηνικό και με δεδομένο ότι βλέπουμε μία ή δύο δημοσκοπήσεις την ημέρα, είναι σαν κινούμενη άμμος. Χθες η κυρία Τζάκρη εγκατέλειψε για άλλη μια φορά πολιτικό σχηματισμό στον οποίο μετήχε και ανοίγει πανιά για τον επόμενο. Έφυγε από τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη. Διαφώνησε, λέει, επειδή ο Στέφανος Κασελάκης συνομίλησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν μετέχει σε ένα debate ο πρόεδρος του κόμματός της σε μια συζήτηση, σε μια αντιπαράθεση, εκείνη τα μαζεύει και φεύγει, πάει στο επόμενο κόμμα. Και αν ο επόμενος αρχηγός της, που υποθέτω ότι θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί διάβασα στην ανακοίνωση της αποχώρησης της, μιλάει μετά από πολύ καιρό για πατριωτικό σοσιαλισμό. Ήτανε, λέει, πάντα η πηξίδα της, αλλά μάλλον χάθηκε η πηξίδα κάποια στιγμή και από κόμμα σε κόμμα κατέληξε τελικά με τον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο εγκαταλείπει τώρα, διότι προφανώς βλέπει τις δημοσκοπήσεις και έχει αγχωθεί και πηγαίνει κάπου όπου υπάρχει μεγαλύτερη εκλογική ασφάλεια. Μάλιστα πληροφορούμε ότι σκέπτονται, λέει, να αλλάξουν τη ρύθμιση που έχουν στο καταστατικό τους στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πάρουν την κυρία Τζάκρη, γιατί το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει ορισμένο αριθμό βουλευτικών θητιών για κάθε φυσικό πρόσωπο και τον έχει ήδη υπερβεί η κυρία Τζάκρη.

Επίσης, πριν πάει στο επόμενο κόμμα, πρέπει να τους ενημερώσει με ποιους μπορούν να μιλούν και με ποιους όχι. Με ποιους μπορούν να έχουν διαξηφισμούς, γιατί περί αυτού επρόκειτο η συζήτηση ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη ήταν μια συζήτηση με έντονες διαφωνίες. Απλώς έγινε με πολιτισμένο τρόπο, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι αυτό λοιπόν η ουσία της αποχώρησης της αντιπροέδρου μέχρι χθες του Στέφανου Κασελάκη. Η ουσία είναι ότι βλέπει τις δημοσκοπήσεις και φοβάται ότι δεν θα εκλεγεί. Μεταξύ μας μεταξά, που έλεγε μια παλιά διαφήμιση. Φαίνεται πως υπάρχουν πολλές μετακινήσεις και πολλές μεταγραφές που θα δούμε το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, έτσι μέσα στο καταχαλό καιρό και εν ώψη της κάλπης, ιδιαίτερα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Να δούμε βέβαια και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Παραμένει η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή. Αν θα κάνει κόμμα ή όχι ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε και με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Και μάλιστα η Κόντρα σήμερα λέει ότι υπάρχει οργή στο μαξί μου για τη συνάντηση αυτή. Παραδοσιακά είχε καλές σχέσεις με τον Αμερικανικό παράγοντα ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν φαντάζομαι ότι ο λόγος της συζήτησης μπορεί να ήταν το νέο κόμμα. Η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια συνάντηση που ζητήθηκε από εκείνον στο πλαίσιο της συζήτησης για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θέλω να ελπίζω ότι η χάρη της Kimberly δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να αναμειγνύεται δηλαδή στο αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι ένας πρώην πρωθυπουργός.

0: Πάντως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αρκετοί λένε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρξει μια γέφυρα προς τον Αντώνη Σαμαρά για να επιστρέψει στο κόμμα πριν από τις εκλογές. Το εισηγήθηκε, για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα, το διαβάζω στην Εστία. Το εισηγήθηκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, ο οποίος είπε ότι ίσως θα έπρεπε, λέει, να σκεφτεί η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές να καταργήσει το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών για να επαναφέρει στις τάξεις της τους δυσαρεστημένους δεξιούς ψηφοφόρους. Πολλά μηνύματα μου στέλνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο Κηφισό. Ας φωνάξουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, στέλνουν μηνύματα εδώ οι συμπολίτες μας ότι είναι τραγωδία, λέει, σήμερα στο Κηφισό.
1: Ισχύει, ωστόσο βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση στην κάθοδο του Κηφισού. Νωρίτερα επικρατούσε μποτιλιάρισμα και είχε σχηματιστεί ουρά περίπου 14 χιλιόμετρων λόγω σύγκρουση οχημάτων στο Μοσχάτο λίγο πριν τη συμβολή του με την παραλιακή. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε και στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
0: Επομένως, μάλλον παν τώρα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, που έχουν...
0: Ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος, γιατί το πρωί τα μηνύματα που παίρναμε ήταν πραγματικά απελπιστικά. Μιλούσαν για ουρά 14-15 χιλιόμετρων.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Τώρα στις 11:30 κάτι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Οπότε πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Η Κόντρα, όπως ήδη σας είπα, έχει τίτλο «Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι». Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη, που ερμηνεύεται ως θετική στάση του πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, ποιες είναι οι 5 σοβαρές αλλαγές στα ακίνητα και το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα. Τα νέα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο, τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί, τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, από Ελλάδα και Ισραήλ, άσκηση απάντηση στην Τουρκία. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογούμενων. Οι ημερομηνίες ορόσημα και το Plan B. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες, γράφει η Δημοκρατία. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμη επιστολή βόμβα στο Μητσοτάκη, κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ζητά ο Φεύγας. Ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας προτείνει και την άρση της διαγραφής του Σαμαρά. Η εφημερίδα Απογευματινή, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα επιτόκια, ο διακανονισμός των χρεών, τα κόστη και τα ωφέλη για όσους τα αξιοποιήσουν. Πάντα από την Απογευματινή διαβάζω 9 στις 10 εξαγγελίες γίνονται πράξη από τη Νέα Δημοκρατία. Απολογισμός για τα 7 χρόνια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει η Απογευματινή, δεσμεύθηκε και τα έκανε. Οι τομές σε οικονομία, απασχόληση, ψηφιοποίηση, άμυνα, υγεία, παιδεία και η στρατηγική σύγκριση αντί σύγκρουσης. Ο Ελεύθερος Τύπος, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Ακόμη, μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Η εφημερίδα Εστία, φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ στην πρώτη σελίδα της. Συνάντησης της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία την ώρα που εκείνος ευρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς. Τίτλος της εστίας με την σφραγίδα των συμμάχων. Η εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Εξοραϊσμένη εικόνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Σιγή ηχθείως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το Πασόκ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Κεραμικός, η Golden Visa αναβάθμισή του διώχνει τους μόνιμους κατοίκους». Το μανιφέστο, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και τίτλο «Ο νονός των Capital Controls». 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος, λέει το μανιφέστο. Έχει πλάκα και μπόλικο θράσος ο Ελασίτης πρόεδρος. Ανήμερα της μαύρης επετείου, γράφει το μανιφέστο, που έκλεισε τις τράπεζες, είπε να επιτεθεί στις τράπεζες. Και τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, όπου γάμος και χαρά. Ο Χάρης πρώτος είναι ο τίτλος του μανιφέστο. Αντιδρά ο δήμαρχος της Αθήνας στο τερματισμό της πολύχρονης κατάληψης, το σχέδιο της περιφέρειας για ένα χώρο μνήμης, αξιοπρέπειας και κοινωνικής συνοχής. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έχδισαν ανυποψίες τους πολίτες. Πάντα από την Political διαβάζω ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην αντιπολίτευση επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Και συνέντευξη στην Political του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμετζόπουλου. Το κτηματολόγιο κάνει το κράτος πιο σοβαρό, πιο διαφανές και πιο χρήσιμο για τους πολίτες. Η Ελεύθερη Ώρα, η εντολή δόθηκε από την παγκόσμια ελίτ, ο βασιλιάς κλόουν με πολιτικό μακιγιάζ. Ο Τσίπρας επιστρέφει για την τελική λύση της Ατζέντας 2030 με στόχο τον αφανισμό της ελληνικής οικογένειας εν μέσω δυσβάσταχτου χρέους. Και η ναυτεμπορική, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το νέο μητρό ιδιοκτησίας ακινήτων, η νέα πλατφόρμα καταγραφής των ενοικίων, πλήρης καταγραφή των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων, το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ακόμη από την αυτεμπορική διαβάζω «Στρατηγική ανάγκη οι μετακλήσεις, ελλείψεις 250.000 εργαζομένων που κοστίζουν 6 έως 8 δις το ΑΕΠ και επιθέσεις σε πλοία σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η διεθνής ναυσιπλοεία», γράφει η ναυτεμπορική. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε ριλίες. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό.
0: Λατό FM, στους 103,3.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
14: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
14: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
14: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
15: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου.

0: 30 Ιουνίου στην Πλάζ του ΕΟΤ στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα και να έχουμε δυνάμεις.
0: Έρχεται μια εβδομάδα σίγουρα ενδιαφέρουσα. Θα ξεκινήσω από τα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε, σήμερα. Και θα ξεκινήσω ιδιαίτερα από την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα φέρει και την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία. Διαβάζουμε παντού, ακούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έρχεται με γεμάτο το καλάθι για να ενισχύσει εξοπλιστικά τη γειτονική μας χώρα. Και ήδη αυτό έχει προκαλέσει οξύτατες αντιδράσεις και εντός του Αμερικανικού Κογκρέσου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις και πώς πρέπει να αντιδράσει η χώρα μας.
1: Εμείς θεωρούμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι τα εθνικά θέματα είναι μείζονος σημασίας, γι' αυτό και η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ αυστηρές θέσεις στα εθνικά ζητήματα και σε σχέση με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ξέρετε ότι δική μας θέση είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια χωρίς άλλη καθυστέρηση, είναι η εναρμόνιση χωρικών υδάτων και εναερίου χώρου, είναι η πάρα πολύ αυστηρή στάση έναντι της Τουρκίας και για την κατοχή της Κύπρου που συνεχίζεται και αποτελεί διεθνές έγκλημα και δεν νοείται να μην τίθεται στο πρώτο επίπεδο κάθε συζήτησης για την Τουρκία. Και βεβαίως σε σχέση με όλες τις τουρκικές προκλήσεις, τις προκλήσεις του Ερντογάν καλύτερα, γιατί εμένα δεν μου αρέσει να, πώς να το πω, να τσουβαλιάζω έναν λαό και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Ερντογάν είναι μια πάρα πολύ επιθετική κυβέρνηση που βασίζεται σε μια στρατηγική του τουρκικού κράτους εδώ και δεκαετίες, που είναι η στρατηγική των τετελεσμένων, και δυστυχώς η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο πεδίο αυτό για μας είναι επιζήμια, προβληματική, πολλαπλώς υπονομευτική των εθνικών μας συμφερόντων και πάντως, επικαλεί ερωτηματικά.
0: Πάντως, κυρία Πρόεδρε, όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, για να μην πω όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, επεδίωκαν κατ' ουσίαν τα ήρεμα νερά και το διάλογο με την Άγκυρα.
1: Μισό λεπτό. Το να επιδιώκουμε την ειρήνη είναι και αυτό υψηλός σκοπός, αλλά την ειρήνη την επιδιώκεις προασπίζοντας τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τα εθνικά δίκαια. Αν είναι η ειρήνη να μετατραπεί σε υποτέλεια και υπαναχώρηση από τα εθνικά μας δίκαια, τότε δεν μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για μια εντελώς ενδοτική πολιτική. Στο κομμάτι των εξοπλισμών και της επικείμενης έλευσης Τραμπ και του θρυλούμενης προμήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Τουρκία, τον F-35, ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει, πολύ σωστά το είπατε, και αναβρασμό στο Κογκρέσο, και υπάρχουν ελληνικής καταγωγής εκπρόσωποι του Αμερικανικού λαού που πιέζουν για να...
0: Αντέδρασαν δημόσια, τέσσερις γερουσιαστές.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως η εθνική πολιτική, δεν μπορεί να επαφείται μόνο στο πατριωτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, ούτε μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, γιατί το πρόβλημα είναι ότι δεν βάζει στο τραπέζι συγκεκριμένες απαραβίαστες αρχές και δεν βάζει όρια. Έτσι έκανε και πριν από λίγες μέρες, που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία έχει στην αρχή μεν μια σειρά από καταδίκες για την πολιτική της Τουρκίας και μετά λέει καλωσορίζουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία. Καλούμε την Τουρκία, ανοίγει δηλαδή διάπλατα τις πόρτες σε μια χώρα που παραβιάζει και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες το ψήφισμα αυτό για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλαγή μαζί της. Αυτό δεν είναι πολιτική η οποία υπερασπίζεται δικαιωμάτων, και μάλιστα επιτέθηκε η Νέα Δημοκρατία στην Πλεύση Ελευθερίας, γιατί εμείς καταψηφίσαμε με την Ευρωβουλευτή να μας εκεί την έκθεση αυτή. Μα φυσικά δεν θα νομιμοποιήσουμε εμείς αυτού του είδους τις οικονομικές, εμπορικές, τραπεζικές, χρηματοπιστωτικές σχέσεις με την Τουρκία την ώρα που ακριβώς διαπιστώνονται αυτές οι παραβιάσεις.
0: Πάμε στο άλλο θέμα των ημερών, που είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 20 λεπτά, πληροφορούμεθα ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού στο Μαξίμου με τίτλο, με θέμα «Συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές». Για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν όπου αυτό είναι... είναι δυνατό. Πιστεύετε ότι μπορεί κάτι να αποδώσει αυτή η πρωτοβουλία? Πώς βλέπετε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας και τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς?
1: Εμείς θα τα κάναμε όλα διαφορετικά. Θεωρούμε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, ένας πρωθυπουργός να λέει ότι καλεί τη συμφωνία κυρίων την ώρα που απουσιάζει κάθε πολιτική για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαλύσει το πλαίσιο προστασίας των πολιτών και καταναλωτών, κατήργησε, όπως ξέρετε, το συνήγορο του καταναλωτή και μετέτρεψε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη ανεξάρτητη αρχή, την έκανε ένα παράρτημα μιας νέας αρχής που δημιούργησε, στην οποία είχε βάλει πρώτη και παρετήθηκε βέβαια την κυρία Στρατινάκη, που παρετήθηκε υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο με την ΓΕΣΕ. Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αριστεροκέρδεια είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μην φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να είναι το ενίκιο που καλείσαι να πληρώσεις αντίστοιχο με το μισθό που παίρνεις. Δεν έχει γενικώς ιδέα σε τι συνθήκες καλούνται οι άνθρωποι να ζήσουν. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει «σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες κυρίων». Και πρώτα απ' όλα ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι κύριος. Δεν τηρεί ούτε το λόγο του, ούτε τα θεσμοθετημένα. Δεν έρχεται καν στη Βουλή, δεν έχει καμία αξία η δική του δέσμευση. Οπότε αντίστοιχη θα είναι και αυτή η συμφωνία που θέλει να κάνει.
0: Όταν λέτε νομοθετική παρέμβαση, τι να κάνει δηλαδή? Ελεύθερη αγορά υποτίθεται ότι έχουμε.
1: Καλά, ελεύθερη αγορά θα είχαμε αν δεν είχαμε καρτέλ, αν είχαμε ελεύθερο ανταγωνισμό, αν είχαμε εγγυήσεις σε βασικά ζητήματα. Γιατί, κοιτάξτε, όλοι αυτοί που παριστάνουν τους φιλελεύθερους, στα αλήθεια είναι οι χειρότεροι κρατιστές. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απομυζήσει όλο το δημόσιο ταμείο και το δημόσιο χρήμα. Αυτό δεν είναι φιλελευθερισμός. Ούτε ο κρατικοδίαιτος επιχειρηματισμός είναι φιλελευθερισμός. Εδώ υπάρχει σοβαρή νόθευση βασικών κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αν είναι να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, και θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε κάποια πεδία. Σε κάποια άλλα πεδία, όπως είναι οι βασικές καταναλωτικές ανάγκες, βιωτικές ανάγκες των καταναλωτών, εκεί ο πολίτης δεν μπορεί να είναι απροστάτευτος στην αισχροκέρδεια ή στην πλειοδοσία, αν θέλετε, κερδοσκοπίας. Εκεί θα έπρεπε να μπουν εγγύσεις. Η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτα απ' όλα. Τα έχουμε περιλάβει στο πρόγραμμά μας. Θα έπρεπε να μειωθεί ή και να καταργηθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με το είδος. Πιστεύουμε ότι στις ακριτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα, στον Εύρο, στις πληγήσεις και πυρόπληκτες περιοχές, θα έπρεπε επίσης να καταργηθεί ή να μειωθεί ο ΦΠΑ ανάλογα με την περίπτωση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει γενικά να ανασάνει ο κόσμος. Ξέρετε, υπάρχει και σχετική εμπεδωμένη πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει την μείωση και κατάργηση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει αυτό αποκαλυφθεί, πάλι από την δική μας Ευρωβουλευτή, από την κυρία Ζαχαρία, Και όταν ρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης πέρσι στη ΔΕΘΙΑ το θέμα αυτό για την υποχρέωση δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών να μειώσουν και να καταργήσουν το ΦΠΑ, είπε δεν γνωρίζω το θέμα. Δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα. Από πέρσι το Σεπτέμβριο πιστεύω να ενημερώθηκε ο κ. Μητσοτάκης και να μας δώσει μία απάντηση. Γιατί δεν κάνει αυτές τις ενέργειες που είναι και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβεβλημένες για την προστασία του πολίτη. Διότι οι μισθοί έχουν εντελώς δειγματοληπτικά αυξηθεί σε κάποια πεδία, αλλά το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί κατά τρόπο ώστε ο κόσμος είναι συγκριτικά πολύ πιο φτωχός και πολύ πιο δυσκολεμένος από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πάμε και λίγο στις εξελίξεις στην πολιτική μας σκηνή. Έχουμε δύο νέα κόμματα. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο. Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς τα τρία πρόσωπα που ίδρυσαν τα νέα κόμματα. Ήδη φαίνεται από τις πρώτες δημοσκοπήσεις να υπάρχουν αλλαγές στο σκηνικό. Για παράδειγμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, έχει περάσει στη δεύτερη θέση.
1: Ιδά να μην έχει περάσει και στην πρώτη.
0: Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού εμφανίζεται σε ποσοστά που καταγράφει την άνετη είσοδο στη Βουλή, στο 7-8%. Και περιμένουν όλοι να δουν αν θα υπάρξει και αντίστοιχη κίνηση από τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τα νέα κόμματα και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι έχει επηρεαστεί δημοσκοπικά η πλεύση ελευθερίας, έχει καταγράψει απώλειες στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας απαντήσω συνολικά και με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ειλικρίνεια. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που αναφέρετε είναι, πώς θα το πω, είναι μια πρόκληση για το μέσο πολίτη που λέει αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά. Είναι οι ίδιες δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη περίπου στο 30% όταν το 2024 στις ευρωεκλογές με πολύ λιγότερη κοινωνική κατακραυγή από ό,τι σήμερα είχε 28%. Όχι στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές. Τότε οι δημοσκοπήσεις του δίνανε πολύ παραπάνω.
0: Οι ευρωεκλογές όμως έχουν άλλο χαρακτήρα. Είναι πιο χαλαρές εκλογές.
1: Δεν συμφωνώ. Εκείνες οι ευρωεκλογές είχαν διαφορετικό χαρακτήρα. Ακριβώς διότι υπήρχε ήδη ένας χρόνος αλαζονίας μιας κυβέρνησης που έλεγε 41%, 41%. Και υπήρξε τιμωρητική ψήφος και τιμωρητική αποχή. Εμείς ζητάμε από τον κόσμο να έχει δημιουργική συμμετοχή και το εισπράττουμε αυτό, αυτή την υποτιθέμενη μείωση στην πλεύση ελευθερίας που έτσι με πολλή επίταση περιγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Εμείς δεν τη βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο, πάρα πολύ μεγάλη έγνοια. Ο κόσμος βλέπει και τις μεθοδεύσεις που γίνονται και παρακολουθεί, γιατί πέτυχε η πλεύση ελευθερίας να είναι συνώνυμη με την αντιπολίτευση όπως υποσχέθηκε, γιατί εμείς υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε αντιπολίτευση και αντιπολίτευση υπεράσπισης των πολιτών και αυτό κάναμε και ο κόσμος αυτό το έχει εκτιμήσει πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χτίσει μια σχέση με τους πολίτες που είναι γνήσια, είναι πάρα πολύ στέρεη και θα μου επιτρέψετε να σας πω και να αναλάβω και την ευθύνη αυτού που λέω. Η πλεύση ελευθερίας θα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή εκλογική, θα είναι πολύ σημαντική η εμπιστοσύνη που θα μας δώσουν οι πολίτες γιατί μας τη δίνουν καθημερινά και άρα δεν με ανησυχούν ούτε οι μεθοδεύσεις που γίνονται οι επικοινωνιακές ούτε τα δημοσκοπικά μαγειρέματα. Τώρα σε σχέση με το τι θα έχουμε μετεκλογικά για άλλα κόμματα κλπ. Που με ρωτάτε, αυτό θα φανεί. Εγώ το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω και να το υπογραμμίσω είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει καεί στην κυριολεξία και μεταφορικά από τον κύριο Τσίπρα και δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία και σωστά δεν θα του δώσει άλλη ευκαιρία διότι αν του δώσει άλλη ευκαιρία θα τον ξανακάψει ο κύριος Τσίπρας όπως έκανε με τους ανθρώπους στο μάτι που αφού τους κάψανε και τους αφήσανε εκτεθειμένους, αβοήθητους και χάθηκαν 120 άνθρωποι, 104 ταυτοποιημένοι και 16 ταυτοποιητές σωροί υπάρχουν ακόμη. Αφού έκανε όλα αυτά και ενώ γνώριζε ότι υπάρχουν 60-70 νεκρή το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018, έστησε μία επικοινωνιακή κακοπεγμένη παράσταση, στην οποία έκανε τον ανήξερο. Αυτόν θα θελήσει κάποιος τώρα για πρωθυπουργό, έναν που ήξερε ότι έχουν πεθάνει και καεί ζωντανοί 60 με 70 άνθρωποι και εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες να κάνει τον ανήξερο. Όποιος σκέφτεται να ψηφίσει Τσίπρα, ας δει αυτό και ας σκεφτεί αν θέλει να αφήσει τη ζωή του σε ένα τέτοιο τύπο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλω να συζητήσουμε για τις κολοτούμπες, για τις προδοσίες, για το ότι κυβέρνησε με μνημόνια ενώ εξελέγει για να τα καταργήσει, για τους πληστηριασμούς, για το ότι έκανε ιδιώνυμο, γιατί διώξεις δεν κάνουν μόνο οι τωρινοί που μου κάνουν τη μία δικογραφία μετά την άλλη επειδή υπερασπίζομαι τους ανθρώπους στα Τέμπη. Έκανε και ο Τσίπρας που έκανε ιδιώνυμο αδίκημα το να σταματάς τους πληστηριασμούς και τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτός έφερε τα funds, αυτός έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, μην τα ξεχνάμε. Επομένως, είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες δεν θα την ξαναπατήσουν και είναι και στις δικές μου δεσμεύσεις να μην αφήσω να την ξαναπατήσει ο κόσμος, γιατί δεν αντέχει η κοινωνία άλλη εξαπάτηση. Ο κύριος Τσίπρας είναι το αγαπημένο σενάριο του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι του χεριού του, τα έχουν βρει μεταξύ τους, κάνουν αυτό το deal τώρα μπροστά στα μάτια μας. Οι πολίτες είναι πιο έξυπνοι από αυτό και δεν πρόκειται να πέσουν σε άλλη μια παγίδα.
0: Να κλείσουμε με δύο λόγια για τις δύο εκδηλώσεις που έχει το κόμμα σας αυτή την εβδομάδα. Νομίζω έχετε προαναγγείλει μια συνέντευξη τύπου, αλλά και κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.
1: Σωστά, κύριε Χατζηνικολάου. Απόψε στις 6 έχουμε συνέντευξη τύπου στην ΕΣΥΕΑ, όπου θα μιλήσουμε για τις νέες πρωτοβουλίες της Πλεύσης Ελευθερίας. Κάνουμε ένα μεγάλο άνοιγμα αμεσοδημοκρατικής και πολιτιστικής και δημιουργικής συμμετοχής. Ξεκινάμε την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, που είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος, η επέτειος του μεγάλου όχι, που θυμίζω ότι τότε οι δημοσκοπικές εταιρείες λέγανε ότι θα βγει το ναι, έτσι για να πούμε και για τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, Κυριακή 5 Ιουλίου, επέτειος του όχι, επέτειος του δημοψηφίσματος και είναι και τα 10 γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί εμείς καταθέσαμε την ιδρυτική μας διακήρυξη στην πρώτη επέτειο του δημοψηφίσματος. Κάνουμε λοιπόν ξεκινάμε ένα φεστιβάλ, λέγεται Φεστιβάλ Ελευθερίας ή Freedom Festival. Θα γίνει στον Πολυχώρο στα Λιπάσματα στη Δραπετσόνα, στο Μεγάλο Θέατρο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος και με πολλές αναφορές και στον εργαζόμενο κόσμο και στις λαϊκές γειτονιές. Και θα μιλήσω και εγώ για τη συγκυρία και για όλα όσα είναι μπροστά μας και θα κάνει μια μουσική παράσταση ο Τζοντί με τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε όλη τη δεκαετία που έχει περάσει. Σύγχρονα τραγούδια, ένας Έλληνας του εξωτερικού δημιουργός, γιατρός είναι βέβαια ο Τζοντί, είναι οδοντίατρος, αλλά είναι ένας ανήσυχος άνθρωπος με πολύ δημιουργική συμμετοχή όλα αυτά τα χρόνια από το εξωτερικό και ήρθε επί τούτου για αυτή τη μουσική παράσταση που πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στους πολίτες, ήδη παιδιά, έτσι, φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εμπλακεί στην εθελοντική πρόθεση του φεστιβάλ μας, έχουν ενθουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και σας περιμένουμε το απόγευμα στις 6 στη συνέντευξη τύπου. Πιστεύω να μας προλάβετε με το δελτίο.
0: Ελπίζω πως ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλοι οι αθλητικοί.

0: Φίλες και φίλοι, οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της Big Win. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η Big Win ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. bigwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότια Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Πολύ μέτριο παιχνίδι στο Los Angeles το βράδυ. Κρίθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Εουστάκιο με ένα πολύ ωραίο γκολ πέτυχε τον γκολ για τον Καναδά που του δίνει την πρόκληση στους 16. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που παίζουν στις 4 τα ξημερώματα. Στις 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 η Γερμανία παίζει με την Παραγουάη. Στα εγχώρια στα δικά μας ήρθε στην Αθήνα ο Ντέβιτ Κάρμο, ο στόπερ από την Αγκόλα, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Για τρίτη φορά επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους. Τέλος, το Στίβο Μίκτος Τεντόγλου, θες το βράδυ στον Πειραιά, το διεθνές meeting Αλμάτων που έγινε 8 μέτρα και 39 εκατοστά στο μήκος, ρεκόρ αγώνων, ήταν πολύ καλός. Ενώ στο Παρίσι, στο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής επί κοντό, 5 μέτρα και 83 εκατοστά, κατέκτησε την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
13: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Patronakis σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
14: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα,

0: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Θέσεων ειδικευόμενων γιατρών στο ΕΣΥ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται από τις 9 Ιουλίου. Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι της διαφήμισης, των επισκευών και των τυχερών παιγνίων. Δύο άντρες συνελήφθησαν στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε 59χρονο οδηγό. Προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ των τριών με αφορμή την οδηγική συμπεριφορά.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του 24χρονου Νιγηριανού Forward Center, Nelly Junior Joseph, που έπαιζε στην Γαλλική Στρασβούρ, ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω ότι ο κόσμος δεν μασάει το να φωνάζει ο Μητσοτάκης και στο Μαξίμου τους σούπερ μάρκετ και τους μεγάλους εμπόρους, διότι δεν βλέπει να γίνεται τίποτα. Αυτό βλέπω και αυτό εισπράττω, και όχι μόνο εγώ, διότι πέφτει το ντίζελ, πέφτουν τα ενεργειακά, τα κόστη, και το ράφι είναι ράφι. Και εδώ που τα λέμε, επειδή εμείς και στηρίξαμε ως μια προσπάθεια το θέμα του πόσο κάνει, αλλά από την πρώτη στιγμή είπαμε, ωραία, γιατί πόσο θα απαλλάξει αυτό να βλέπω πόσο ακριβά είναι? Θα αλλάξει κάτι αυτό? Δηλαδή με βάζει τώρα εμένα να ψάξω να βρω αν είναι πιο ακριβό, που είναι πιο... και θα φύγω από τη Γλυφά που μένω, να πάω, αν θέλω να το κάνω αυτό, στην Ηλιούπολη να το βρω. Δεν πάω, θα μου στήκεις παραπάνω. Δεν είναι, δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικό, δεν λέω ότι είναι εύκολο να το πατάξεις, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα. Άκουγα την Τώρα Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη που έδωσε στο συγκρότημα Μαρινάκη και είπε κάτι που το ξέρει ο κόσμος. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ο παραγωγός να πουλάει 9 και κάτι ευρώ ένα προϊόν και στο σούπερ μάρκετ να είναι 18?
2: Να, για όνομα του Θεού.
1: Τρομερό.
0: Με αποτέλεσμα και ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να αισθάνεται αγρίως αδικημένος, κορόιδο
1: έτσι,
0: όπως λες,
1: ναι.
0: Αλλά και ο καταναλωτής. Λοιπόν, εδώ είναι φανερό ότι ανάμεσα στο ράφι και στον παραγωγό υπάρχουν και άλλα σκαλοπάτια που πρέπει να ελεγχθούν.
1: Το έλεγες την περασμένη εβδομάδα σε κάποιους συνομιλητές.
0: Και δεν γίνεται αυτό.
1: Επίσης, σήμερα γίνεται μια συζήτηση. Θα γίνει, δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτή η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Μασούτη, αν νομίζω, και κύριο Θοδωρόπουλο της.
0: Στις 11, τώρα, αυτή την
1: και
0: ώρα.
1: Και Γιώτη, ναι. Γίνεται μια συζήτηση, λέει, για να κάνετε κάτι για να μην συνεχιστεί το πλαφόν στα 50-60 προϊόντα. Όχι, να συνεχιστεί το πλαφόν. Γιατί το βάζει διαπραγματεύσεις?
0: Βέβαια πρέπει να συνεχίσει.
1: Αν λέει ο Θεοδωρικάκος, άκουγα την άλλη φορά και σένα εδώ, ότι το πλαφόν έχει επιφέρει μια στασιμότητα ή μείωση σε 50-60 προϊόντα, δεν ξέρω αν τα πω βασικά, δεν ξέρω ποια ήταν, για να σου πω την αλήθεια, γιατί να το σταματήσει τέλος Ιουνίου? Πήγαινε το ένα τρίμηνο ακόμα. Από τα 200 εκατομμύρια κέρδη πέσουν στα 185. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή τη βδομάδα έχουμε και το Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε όλοι τι περιλαμβάνει το καλάθι των δώρων με τα οποία θα πάει στην Τουρκία για τον Ερντογάν. Ναι. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις η δήλωσή του ότι θα στηρίξει την Τουρκία και τα εξοπλιστικά της προγράμματα και στο Κογκρέσο. Φαίνεται σε πρώτη φάση ότι δεν αντιδρούν μόνο για τα F-35, αντιδρούν και για τους κινητήρες στα ΚΑΝ, τα τουρκικά πέμπτης γενιάς, ο Θεός να δώσει να είναι πέμπτης γενιάς αυτά που θα φτιάξουν μόνοι τους, μαχητικά της Τουρκίας.
1: Έχει και γίνεται μια προσπάθεια να μαζέψει υπογραφές μια βουλευτής, θυμάμαι τώρα, από το Ιλινόης.
0: Ναι, τέσσερις ήδη Ελληνοαμερικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές έχουν κάνει μια κοινή δήλωση.
1: Ναι, και η δήλωση μαζεύουν υπογραφές για τον Κογκρέσο, και είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται και με την επιθετικότητα που δείχνει η άλλη μια φορά απέναντι στο Ισραήλ ο Τούρκος Πρόεδρος, που κάθε μέρα έχει και μια δήλωση εναντίον του Ισραήλ. Εμείς με το Ισραήλ είμαστε σε καλή φάση. Αυτά δείχνουν μια κινητικότητα, το λέγαμε πολλές μέρες τώρα, όπου και τα ελληνοτουρκικά στην προεκλογική ατζέντα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη θα είναι στη πρώτη γραμμή.
0: Κεντρικό θέμα. Και βέβαια ακούω ότι η ελληνική υπαρικία στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν ο Τραμπ αποφασίσει να στηρίξει τον Ερντογάν με τόσο έντονο τρόπο, ώστε να επιστρέψει η Τουρκία, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα των F-35, θα λειτουργήσει πολύ επιθετικά απέναντί του στις εκλογές του φθινοπόρου.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: εκλογές, ναι, ο Τραμπ εκεί το φθινόπωρο, και η ελληνική κοινότητα είναι ισχυρή.
1: Και σε σχέση με εμάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Η αμερικανική ηγεσία εμφανίζεται με δύο όψεις. Από επιχειρηματικά στηρίζει τη χώρα εδώ σε διάφορες επενδύσεις, κάθετος διάδρομος.
0: Σωστά.
1: Οι κινήσεις που κάνει ο άκτορας με τον εξάρχου,
0: ναι, ναι.
1: Με μεγάλες συμφωνίες, ο Παπασταύρου με συμφωνίες μεγάλες με μεγάλες εταιρείες για τα ενεργειακά του μέλλοντος κλπ. Και αυτό φαίνεται έχει. Από την άλλη, στο πολιτικό κομμάτι υπάρχει μια συγκράτηση. Κάθε τρεις και λίγο μπορεί να βγαίνει ο Τραμπ ή δηλαδή κάτι ανέξοδο για τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν έχουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Εν αντιθέσει με αυτά που λέγες πριν, που σε κάθε ευκαιρία ο Τραμπ διατρανώνει τις σχέσεις του ιδίου
0: με τον Ερντογάν.
1: Με τον Ερντογάν. Αυτή την αντίφαση τη βλέπω. Στηρίζεται η χώρα εδώ σε επίπεδο επενδύσεων και πρωτοβουλειών από αμερικανικά συμφέροντα, και αυτό είναι καλό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι, εάν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά πολιτικά είναι πιο συγκρατημένα. Έτσι αυτό βλέπω εγώ.
0: Έχω ταραχτεί πολύ με την Τζάκρη που έφυγε από τον Κασελάκη.
1: Η ταραχή σου θα έχει ξανασυμβεί, γιατί έχει φύγει και από το Πάσο.
0: Δυο-τρεις φορές.
1: Έχει πάει δυο-τρεις φορές. Οπότε θέλω λίγο να είσαι πιο συγκρατημένος.
0: Να δείξω λίγη αυτοσυγκράτηση.
1: Σφίξει τις ζέστες και δεν θέλω να. Δεν θέλω τώρα
0: να στεναχωριέμαι. Να στεναχωριέμαι.
1: Πάντως η Δάκρη, αν πάει στο Πασόκ, την έδρα θα στην μπέλα θα την αρπάξει, που λένε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί πρέπει να αλλάξουν το καταστατικό τους.
1: Τι?
0: Έχουν εκεί πρόβλεψη για το πόσες θητείες έχει δικαίωμα να κάνει ένας βουλευτής και η Τζάκρη το έχει υπερβεί ήδη.
1: Θα τα αλλάξω, Νίκος, τώρα. Σιγά, τώρα που είσαι στην έδρα της Πέλλας, το άλλο είναι. Άστο το άλλο, δεν υπάρχει. Αλλά έχουμε και διάφορα ενδιαφέροντα, αλλά τα κρατώ κρυφά λίγο για δεύτερη ώρα με τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι απολαυστικός,
0: ναι, ναι. Στα πολιτικά. Θα έχουμε Χρήστο Γιαννούλη σε 1-2 λεπτά, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και Μάκη Βορύδη, βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη, μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης προτέρια, εύκολα και γρήγορα, στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Γιαννούλη. Είναι αλήθεια, εγώ και ο Νίκος, τρέφοντας και συμπάθεια για εσάς ως πρώην συνάδελφο, σας έχουμε φιλοξενήσει πιο ευκολότερες περιόδους. Οπότε να αρχίσω λίγο τώρα από τα δύσκολα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση εσείς.
3: Ό,τι θέλετε.
1: Έτσι, μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να είστε και λίγο καλβινιστής, οι οποίοι πάντα προγνώρισαν την πορεία για τη σωτηρία ή την απώλεια και αναλάβατε μια θέση που είναι στα δυσκολότερα για τον χώρο σας. Με 1%, 1,5%.
3: Λέγεται και καθήκον και υποχρέωση, κύριε Δελατόλα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα.
1: Ναι, αλλά εσείς στην αρχή είχατε εκφραστεί και σε εμάς εδώ πολύ θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα που έκλεισε την πόρτα στο κόμμα, δεν λέω προσωπικά ότι για εσάς ούτε για κανέναν, βλέπω πήρατε αυτή την απόφαση. Μήπως και από την πλευρά σας συμβάλλατε να σωθεί ο χώρος αυτός?
3: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική και κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτουπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουνε, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είπα. Αν αυτό θεωρείται επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είμαστε στην εποχή της προσωπολατρίας και της απαγόρευσης να διατυπώνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει, γιατί κοιτάμε μόνο να κρυφτούμε πίσω από τη σιωπή.
1: Προφανώς, ναι Νίκο.
0: Σε εγώ έχω δύο απλές ερωτήσεις να κάνω στον κύριο Γιαννόπουλο.
3: Παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ απλές. Απλές δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος. Πρώτη απλή ερώτηση. Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ? Δεύτερη απλή ερώτηση. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
3: Στην πρώτη απλή ερώτηση, ναι, θα πάει στις εκλογές, στη ΔΕΘ.
0: Η δεύτερη είναι λίγο πιο σύνθετη.
1: Πιο δύσκολη, πιο απλή.
3: Θα πάει στη ΔΕΘ, όχι με τον μαξιμαλισμό ή με την αυτοαναφορικότητα του να περνάει τη σκιά του για μπόι. Θα πάει, θα συναντηθεί με παραλληλικούς φορείς, θα κάνει επαφές με ανθρώπους.
0: Συνέντευξη τύπου θα κάνει ο πρόεδρός σας?
3: Αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε σε σχέση και με τον χρόνο και με τα δεδομένα. Συνέντευξης δίνει...
0: Και έχετε αυτό καταργηθεί?
3: Όχι βέβαια. Αλλά
0: δεν έχω ξανακούσει εγώ πρόεδρο κόμματος να πηγαίνει στη ΔΕΘ και να μην δώσει συνέντευξη τύπου να παρουσιάσει τις θέσεις του.
3: Πιστεύω μπορείτε να κάνετε υπομονή. Σήμερα έχουμε εκτελεστικό γραφείο. Μπορεί και σήμερα την απάντηση.
1: Εκτός να αν η απάντηση αφορά τον κύριο Φάμελο και ναι, υπάρχει άλλο
0: θέμα. Είναι θέμα εκτελεστικού γραφείου ταυτονόητα?
3: Όχι. Είναι ταυτονόητα όμως το να χαράξουμε μια πολύ σοβαρή προοπτική και στην πορεία προς τη ΔΕΘ. Και για να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, ότι ένα κόμμα σε λειτουργία με συγκεκριμένα κοινοβουλευτικά πλεονεκτήματα και ανθρώπους, με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης και συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν θα προχωρήσει σαφέστατα προς τις εκλογές, είναι γιατί τα κόμματα διαλύονται ή εκτινάσονται μόνο με απόφαση των πολιτών και όχι με απόφαση των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι, το οποίο είναι ένα θέμα και συνέπειας. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε και νομίζω πήρατε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, την Αυτοπολιτική Επιτροπή, όπως λέγεται, ότι είστε υπέρ της συμπαράταξης με άλλες δυνάμεις. Και έρχεται το νέο κόμμα, με εισαγωγικά να το βάλω εγώ, του κύριου Τσίπρα, που είναι και χωρίς εισαγωγικά μπορεί να το πει κανείς, και λέει ότι εγώ δεν θέλω καμία παράταξη μαζί. Κανένα κόμμα. Οπότε είναι, λέω για να το ολοκληρώσω, για να δώσετε μια σαφή απάντηση. Είναι στον αέρα λοιπόν η απόφαση. Πρέπει να αλλάξετε την απόφαση, να αλλάξετε την πολιτική στόχευση. Και ασχολούμαστε με αυτό, γιατί βλέπω κάποια ακροατές λέει να ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, διότι υπήρξατε κυβερνητικό κόμμα, ένα κόμμα με πορεία τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι μόνο, δεν εμφανιστήκατε χθες, με αυτή την έννοια είμαστε σήμερα στην ατζέντα και σας
3: δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι η εκτίμηση, επειδή έχουμε 1% στις δημοσκοπήσεις, που είναι απόρρια σχεδόν μιας βεβαιότητας που υπήρξε, καλός ή κακός, ότι η συμπόρευση θα επιτευχθεί με βάση την πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής, οδηγεί και σε αυτό. Αλλά τα δεδομένα άλλαξαν. Δεν ρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Η δυσανεξία ή η άρνηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για οποιαδήποτε συνεργασία, είτε προεκλογική είτε μετεκλογική, για συμπόρευση...
0: Δυσανεξία. Θεωρείτε ότι έχει αλλεργία το κόμμα Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θεωρώ ότι είναι...
0: Είναι ιατρικός όρος το δυσανεξία.
3: είναι λίγο υπερβολική η αυτή η άρνηση κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αναιρεί πολιτική στάση και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγα χρόνια με την πολύ σωστή και σοβαρή πρόταση για την απλή αναλογή και τις εργασίες.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε.
3: Αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ
1: και
3: το
1: εσείς το είπατε πριν.
3: Εγώ σέβομαι, οποιαδήποτε...
0: Η απλή αναλογική και οι συνεργασίες τότε δεν του βγήκανε.
3: Σύμφωνοι. Γι' αυτό σέβομαι την απόφαση. Αλλά μπορώ να έχω την εκτίμηση ότι τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Έχουμε μία επταετία Νέας Δημοκρατίας η οποία έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές προϋποθέσεις για να είναι επιτακτικό το αίτημα του 70 περίπου των πολιτών ή του 50% για αλλαγή πολιτικής. Και για να το πετύχουμε αυτό πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Αυτό το πολύ απλό είπα και θεωρήθηκε ως επίθεση. Θεωρώ ότι εάν θα υπήρχε μια συμπαράταξη ουσιαστική πολλών δυνάμεων κρατώντας την αυτοτέλεια των κομμάτων που δημιουργήθηκαν ή που υπήρχαν, το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. Το αν θα κατέβουμε ή θα κατέβουμε στις εκλογές, μια θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση ίσως και να το νιώθω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνε. Γιατί αυτό ίσως βοηθήσει και το κόμμα του Τσίπρα την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Επομένως, λέτε θα κατέβουμε στις εκλογές. Είπατε εκ των όνων κάνευ.
3: Νιώθω ότι είναι νομοτελειακά.
0: Με τη σημερινή ηγεσία, με Φάμελο, αρχηγό.
3: Αυτό αφήθηκε κάτι για τα όργανα και για τις εσωτερικές διεργασίες. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι ο πρόεδρος σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν έχει τεθεί θέμα ηγεσίας με τον τρόπο που ίσως παρουσιάζεται.
0: Πώς δεν έχει τεθεί.
3: Ναι,
0: εγώ ακούω τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου.
1: Μέχρι και εσείς που είστε εκπρόσωπος δεν είστε σίγουρος.
3: Δεν είμαι θεροβάμων. Και εγώ τα ακούω όλα και τα καταλαβαίνω και προσπαθώ να τα αναλύσω και σε δεύτερη και σε τρίτη ανάγνωση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η ηγεσία Σωκράτη Φάμελου. Τώρα, το πώς θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα, όχι από μέρα σε μέρα. Πάντως πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο και κακό θα έλεγα. Να μηδενίσουμε από το χάρτη των ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο λόγω της δημοσκοπικής επίδοσης το 1% που είναι σοβαρό στοιχείο αλλά δεν είναι το μόνο που θα κρίνει την επιβίωσή του.
1: Βλέπω το Φάμελο να μας αφήνει χρόνους. Να σας πω, σήμερα
3: από
1: έχετε...
3: Από πού προκύπτει αυτό το συμπέρασμα?
1: Προκύπτει, τώρα αφήστε εμάς να κάνουμε τη λάθος ανάγνωση. Κύριε, αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, να ρωτήσω, υπάρχουν σήμερα 24 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος, σωστά?
3: Ναι.
1: Αν αποχωρήσουν για κάποιους λόγους ή προς τον Τσίπρα παριτούμενοι με τις έδρες ή ανεξαρτοποίηση όπως ακούω τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς?
3: Σαφέστατα.
1: Ναι.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχεις πέσει και να σηκωθείς είναι πολύ πιο δύσκολο από το να είσαι έστω σε στάση μέσης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν λέω ότι είναι εύκολα. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Ναι. Γιατί? Για τις καρέκλες μας. Όχι. Για να υπάρχει βεβαιότητα ότι το 27 θα έχουμε μια προοδευτική καλύτερη κυβέρνηση. Και πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς. Με ή χωρίς συμπαράταξη.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
3: Ό,τι
0: ευχαριστούμε.
4: Real FM.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος
7: κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ.
16: Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
17: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
18: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
17: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
19: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει
20: Λατό FM στους 103,3.
21: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
22: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
23: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
22: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
24: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
25: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
24: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
25: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
26: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
23: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
22: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
23: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
22: Πολλά ή λίγα.
25: Δηλαδή.
22: Μπαξεβγάνης.
23: Κάτι λίγα.
22: Μπαξεβγάνης.
27: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
28: Το σπίτι μας.
27: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
28: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
27: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
28: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
27: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
28: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
29: Ακούς, είναι Λατό FM.
30: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, την συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες μικρότερες δυνάμεις στο χώρο της κέντρο-αριστεράς θα τη συζητούσατε? Θέλω να πω, υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχει η Πλεύση Ελευθερίας, υπάρχει ακόμη το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει η Νέα Αριστερά. Υπάρχουν άλλες συνεργασίες πάνω στο τραπέζι στην περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασής σας για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα?
1: Θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να τις επιδιώξουμε, αλλά απλά να έχουμε μπροστά μας την ταυτότητα του κάθε χώρου που περιγράψατε. Ας πούμε, η Μέρα 25, ο κύριος Βαρουφάκης έχει χτίσει την πολιτική του θέση μέχρι στιγμής, θεωρώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και όσους συμμετείχαν σε αυτή, περίπου προδότης της οικονομίας. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την Πλεύση Ελευθερίας. Ξεκίνησα από τα αρνητικά για να πάω στα θετικά. Ο Νίκος Χοντζιάς και Λούκα Κατσέλη, στελέχη της Νέας Αριστεράς, συλλογικότητες του χώρου της αριστεράς και της οικολογίας, ναι, θα ήταν εξαιρετικές περιπτώσεις ενός ίσως λίγο πιεσμένου χρονικά διαλόγου που πρέπει να γίνει στην προοπτική να μην υπάρξει όχι μόνο γρατορία, να υπάρξει εναλλακτική δίωδος και για αυτούς που βλέπουν να μην είναι εφικτή μόνο από την κίνηση Τσίπρα η πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα αφορά την επικαιρότητα
1: σε σχέση με την... Θέλω να μου χαρίσετε 10 δευτερόλεπτα για ένα μικρό σχόλιο, γιατί άκουσα το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Σας τα χαρίζουμε με πολύ χαρά. Σας ακούω.
1: Μετά τη στεναχώρια για την ακρίβεια, ήρθε η ώρα της παραδοσιακής παρελκυστικής πρακτικής του κάνω συσκέψεις για να μιλήσω ένα πρόβλημα. Γιατί άκουσα ότι έχει τώρα την 20η-25η σύσκεψη για την ακρίβεια η κυβέρνηση, χωρίς να λύνεται το πρόβλημα. Και ήθελα να το παρατηρήσω έτσι ως στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας.
0: Πάμε στο τελευταίο ερώτημα, Αντώνη.
2: Αυτό αφορούσε την ακρίβεια, με την έννοια ότι αν θεωρούν αποτελεσματικά όποιες κινήσεις, αν έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και αν έχετε καμία καλή ιδέα να ρίξετε το τραπέζι, γιατί δεν βλέπω.
1: Ρίξαμε πάρα πολύ καλές ιδέες, κύριε Δελατόλα, και εμείς και άλλα κόμματα, για να μην αδικήσω στη Βουλή. Όπως ρίχνουμε και πάρα πολύ καλές προτάσεις, καταθέτουμε, δεν μου αρέσει ο όρος ρίχνουμε, για την συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που φαίνεται η ανάγκη να υπάρχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της αριστεράς στην τρέχουσα, στην παρούσα Βουλή, αλλά δεν υπάρχουν δίκουα ότα. Τι να κάνουμε. Υπάρχει σταθερή, δογματική, συμπληγματική άρνηση της κυβέρνησης να ακούει το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι ο ΦΠΑ με μπρατσάκια που πηγαίνει στα νησιά περνάει στις τιμές, ο ΦΠΑ στην υπηρετική Ελλάδα είναι ακόμα όνειρο θερινής νυχτός. Ένα παράδειγμα σας λέω. Δεν ακούν. Και γιατί δεν ακούν? Γιατί δεν θέλουν. Γιατί δεν θέλουν? Γιατί η εσχροκέρδεια τους δίνει εργαλεία χειραγώγησης των πολιτών.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα
7: λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Για σας που με ρωτάτε, φίλες και φίλοι, το τελευταίο ενώπιος ενωπίο της χρονιάς είναι αυτή την Πέμπτη και προσκεκλημένος θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή του, γιατί έρχεται σε μια στιγμή πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Να σας πω ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times που φιλοξενεί τις τελευταίες Κυριακές η Real News. Το παλιό βιβλίο λοιπόν από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το αγαπημένο, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Σας έχουμε, τι χαρά, τι χαρά. Να σας πω, πόσα χρόνια κάνουμε εμείς ρεπορτάζ, μάλλον πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια κινητικότητα κατά καλό καιρό για εκλογές που θα γίνουν σε 8 μήνες. Έχετε καμιά εξήγηση να μας δώσετε, όχι εμάς, τον κόσμο που ακούει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι... Εξήγηση τώρα.
2: Η εξήγηση είναι
1: ότι νομίζω πρώτα...
0: Μήπως η εξήγηση είναι η τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου?
1: Αυτό το διαψεύδει ο Πρωθυπουργός κατηγορηματικά.
0: Ναι, αλλά οι περιοδίες και ο Δελατόλας το διαψεύδει, αλλά οι πληροφορίες... βουίζουν.
1: Ωραία, να πω. Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή γραμματέα. Δηλαδή, έχει πάει τώρα ο Κυριανάκης, ο οποίος και αυτός νομίζω είναι σε μια φάση στην οποία θέλει να πάρει λίγο τον έλεγχο, να γνωρίσει τις οργανώσεις, να έχει όλη αυτή τη δραστηριοποίηση που θέλει να κάνει. Και νομίζω ότι ένα ζήτημα είναι ότι ο Κώστας λίγο έχει αποφασίσει το τρέξει. Καλό είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο είναι ότι θέλουμε πάντως σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου που θα γίνουν εκλογές να ενισχύσουμε τη συσπήρωσή μας. Νομίζω ότι υπάρχουν και αντικειμενικά πολιτικά γεγονότα που διευκολύνουν σε αυτό. Δηλαδή το γεγονός της παρουσίας του κόμματος Τσίπρα και το ότι οι δημοσιοποιήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας τοποθετείται κατευθείαν δεύτερος. Αυτό δημιουργεί ένα περιθώριο συσπήρωσης και ενός διαλόγου. Ο οποίος, προσέξτε, έχει και μια ιδιομορφία αυτός ο διάλογος τώρα, διότι δεν έχει αντιστοίχηση αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει περίπου κατορθώσει, διώξει με τους τέξεις, περίπου κατορθώσει να ρευστοποιήσει την αντιπολίτευση στην κοινοβουλευτική. Εγώ πρώτη φορά, είμαι τώρα πόσα χρόνια είμαι στη Βουλή, 18-19 χρόνια, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο αριθμό ανεξαρτητών βουλευτών. Όπως επίσης πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει μια τέτοια αναδυναμική.
2: Δεν το έκανε Μητσοτάκης, μοναχοί τους το κατάφεραν αυτό.
1: Εντάξει, χάρη στον Πρωθυπουργό και την επάρκεια της κυβερνήσεως γίνεται αυτό που διακριβώνεται η αδυναμία της αντιπολιτεύσεως, έτσι, ναι.
2: Δηλαδή, από την ανεπάρκεια ορισμένων και διαβάζεται και αλλιώς.
1: Εντάξει, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι κάτι το οποίο και ίσως αυτό εξηγεί, είναι και μια εξήγηση για την αύξηση της κινητοποίησης της δικής μας. Ότι μας ενδιαφέρει τώρα να αυξήσουμε τη συσπήρωσή μας σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και αυτό μας δίνει και μια δυνατότητα, εγώ θα πω και ένα τελευταίο, μας δίνει και μια δυνατότητα να συζητήσουμε λίγο με τον κόσμο, να δούμε και λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται, να δούμε σε τι είναι αυτά που θέλει, να μαζέψουμε λίγο έτσι αιτήματα, διεκδικήσεις.
2: Εντάξει, αυτά είναι σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι λογικά τώρα από το, αυτά που είναι λογικά.
1: Γιατί μέχρι
2: ο Μητσοτάκης να παίζει τάβλη και να φυλάει μωρά, υπάρχει μια απόσταση, κάτι γίνεται παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Και συναντιέται παραγωγικά και δείχνει το έργο της κυβέρνησης. Γιατί συνήθως αυτά τι είναι τώρα, για να δούμε πώς διαρθρώνονται αυτές τις περιοδίες. Είναι κάποιο έργο στην περιοχή, άρα κάτι έχει γίνει το οποίο είναι σημαντικό, κάτι έχουμε κάνει. Είναι μια συζήτηση με συνάντηση με φορείς, αυτοδιοικητικούς ή παραγωγικούς, και είναι και πηγαίνω στον κόσμο αυτό που λέτε εσείς. Άρα ναι. Είναι όλα έτσι.
2: Δεν να
1: είναι...
2: ρωτήσω, υπάρχει μια αίσθηση ότι πάμε σε ένα ιδιότυπο αυτή τη φορά σε σχέση με τα ποσοστά και τη διαφορετική χρονική συγκυρία από το παρελθόν, δικοματισμό, δηλαδή βλέπουμε το Τζίπρα να μπορεί να κινηθεί σε ένα πλαίσιο ποσοστών πάνω από 18 και ο Μητσοτάκης γύρω στο, εσείς δηλαδή γύρω στο 30, άρα θα ξεχωρίσουν στις εκλογές όποτε αυτοί γίνουν δυο κόμματα περίπου όπως πριν κάποια χρόνια.
1: Σε μέρα που φαίνεται παντός, έτσι διαμορφώνεται, μου φαίνεται από την αλήθεια και σχετικά λογικό αυτό, έτσι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Πείτε ότι είστε κάποιος ο οποίος δεν είναι ούτε από τα, δεν είστε δεξιός, δεν θέλετε να ψηφίσετε τον Μητσοτάκη, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Και θέλετε να έχετε απέναντί σας κάποιον ο οποίος μας ρωτούσε να αποτελεί ένα συγκροτημένο πόλο αντιπολιτευτικό. Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κοινό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρα ουσιαστικά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλαν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν, δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σακελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, είναι σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη. Εμφανίζει το Τσίπρας και σου λέει πάλι αυτό θα είναι. Δεν έχουμε άλλο.
0: Κύριε Βορύδη, διαβάζω στο πρώτο θέμα της εστίας σήμερα ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, με επιστολή του εισηγείται στο κόμμα να πάρει πίσω το νόμο περί γάμων ομοφύλων ζευγαριών, να τον καταργήσει, και εισηγείται επίσης να αρθεί η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Θέλω το σχόλιο σας. Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κυρίου Φεύγα?
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε, το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Δεν θα κάνω το δημόσια τοποθέτηση από αυτού.
0: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο σήμερα.
2: Ο γραμματέας του πολιτικού σχεδιασμού να στέλνει μια επιστολή στον πρόεδρο του κόμματος και να την ανεβάζει στο Twitter. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Είναι καυτό ένα θέμα.
0: Ναι, και την έχουν σήμερα στην πρώτη σελίδα η Δημοκρατία και η Εστία.
2: Για Φεύγα τον βλέπω.
1: Την άποψή μου για το θέμα του γάμου, ότι ξέρετε, είναι εκφρασμένη δημοσίως, είναι εκφρασμένη και με τη στάση μου. Την πολιτική δεν είναι τώρα καινούριο πράγμα αυτό. Έτσι, για να συζητήσουμε τι πιστεύω εγώ για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε ότι ήμουν απολύτως αρνητικό. Λοιπόν,
0: αυτό είναι άλλο, και η κατάργηση του ήδη υφισταμένου νόμου είναι άλλο. Έχει άλλη διάσταση.
1: Προφανώς θέλει ο Βασίλης να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε, θα δούμε αυτά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα ενταχθούν στη συζήτηση που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη περίοδο μας. Για μένα αυτή, ξέρετε, είναι και κρίσιμη κουβέντα, γιατί καθώς τελειώνουμε τώρα τη θητεία μας, ένα κομμάτι είναι τι κάναμε σε αυτή τη θητεία, απολογιστικό. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για το από εδώ και πέρα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα εντάξω μες στη συζήτηση του από εδώ και πέρα.
2: Για να υπάρχει το από εδώ και πέρα πρέπει να υπάρχουν και κυβερνήσεις. Βλέπετε με ενδιαφέρον αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη ότι είναι πλέον φιλελεύθερος, λέτε, να συναντηθείτε?
1: Όχι, δεν βλέπουμε ενδιαφέρον καμία.
0: Για τον Σαμαρά δεν άκουσα απάντηση.
1: Επαναλαμβάνω αυτό, ξέρετε, να το πω διαφορετικά. Να μην υπάρχει.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλλά αυτό επαναλαμβάνω πάντοτε σε αυτό. Όπως ξέρετε, η takes two του τάγκο. Δηλαδή, κάπως πρέπει εδώ τα μέρη να συνεννοηθούν. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια διάθεση να αναλυθούν πρωτοβουλίες εν περ γεν. Φαντάζομαι ότι εκεί που τα χειρίζονται στο επίπεδο το χειρίζονται, ξεπερνούν το δικό μου επίπεδο. Εκεί που το χειρίζονται, φαντάζομαι ότι τα λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν θα ευχόταν την άρση αυτών των διαιρέσεων και των δυσκολιών? Όχι.
0: Πιστεύετε ότι αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι σοβαρές οι επιπτώσεις για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το πιστεύω.
0: Πολιτικά.
1: Δεν το πιστεύω. Και να σου πω γιατί δεν το πιστεύω. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακούγοντας τον πολιτικό λόγο που αναπτύσσει ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν πιστεύω ότι έχει αντιστοίχηση, γιατί δεν πιστεύω ότι καλύπτει πραγματικό κενό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι σήμερα η κυβέρνηση αυτή που κάποιος, ας πούμε, υπάρχει μια κριτική του τύπου κατευνασμός απέναντι στην Τουρκία, δεν πιστεύω ότι είναι βάσιμη αυτή η κριτική. Και επειδή δεν είναι βάσιμη αυτή η κριτική, δεν βρίσκει και αντιστοίχηση στον κόσμο. Ή όταν λέει, ξέρω κάποιος, ότι έχει γίνει χώρα ξέφευγα Μπέλγιος μετανάστες και το λες αυτό στην κυβέρνηση που ακολουθεί την αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική που έχει υπάρξει ποτέ στην χώρα, δεν πιστεύω ότι αυτό βρίσκει αντιστοίχηση. Δηλαδή είναι κριτικές οι οποίες κατά τη γνώμη μου πέφτουν στο κενό, γιατί δεν έχουν πολιτικό αντικειμενικό πολιτικό υπόβαθρο.
2: Τώρα για την προεκλογική ατζέντα βλέπουμε και ακούμε και ο κόσμος φαίνεται το δυστυχώς το συμμερίζεται ότι τα οικονομία και κυρίως η ακρίβεια είναι στο πρώτο ενδιαφέρον του κόσμου για το πώς θα τα βγάλει πέρα. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα? Γιατί το μόνο που βλέπουμε είναι κάθε μήνα και μια ιδέα καινούργια και πέντε συσκέψεις, αλλά το αποτέλεσμα στα ράφια δεν είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες τουλάχιστον για να τους ανακουφίσει οικονομικά.
1: Θέλω να πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το μεγαλύτερο και το κυριότερο θέμα. Είναι αυτό με το οποίο παλεύει η κυβέρνηση. Τώρα, να συμφωνήσουμε όλοι ότι αυτό έχει κυρίως και πρωτίστως, όχι μόνο εξωγενείς παράγοντες, έχει και εσωτερικούς παράγοντες που συνδέονται με την επιτάχυνση και την υπερθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό παίζει ένα ρόλο στην δημιουργία πληθωρισμού. Αλλά βεβαίως, κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός, δηλαδή τι εννοώ τώρα με αυτό, με το πρώτο κομμάτι, ότι όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, όταν μεγεθύνεις την οικονομία, όταν αυξάνεις τη ζήτηση, δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Προσφορά έπεται. Άρα εκεί λοιπόν έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Αυτό το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή ότι η ελληνική οικονομία τρέχει, δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης, άρα έχεις και ένα πληθωρισμό από αυτό. Έχεις σαφώς εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχεις σημαντικό, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι εισαγόμενο πληθωρισμό, ενεργειακά κυρίως, άρα Ουκρανία, πόλεμοι κτλ. Άρα αυτό σου φτιάχνει ακρίβεια. Okay. Τώρα, αντιμετωπίζεται αυτό? Εντάξει, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για να το αντιμετωπίσει, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτό. Αν μου λέτε ότι. Εγώ να πω την αλήθεια, θεωρώ το βασικό πράγμα που κάνει η κυβέρνηση και πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ 100% με τον Πρωθυπουργό και με το Οικονομικό Επιτελείο, είναι η προσπάθεια της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Να αυξάνει την ζήτηση για εργασία, να αυξάνει τους μισθούς, να αυξάνει η αγορά τους μισθούς, να αυξάνει τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό είναι που η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι που είναι κατά τη γνώμη μεγάλη απάντηση στο ζήτημα του πληθωρισμού. Τα υπόλοιπα που είναι προσπάθεια να συγκρατήσει τιμές, δηλαδή η έλεγχη στην αγορά, τα πρόστιμα, τα καλάθια που έχουμε κάνει, ενδεχομένως σε συγκεκριμένες σημείες, επιδοματικές πολιτικές που είναι τα πάστα διάφορα και τα καύσιμα που δίνουμε σε συγκεκριμένες σημεία που έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις, όλα αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, προσπαθώντας να απορροφήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά προφανώς λειτουργούν συμπληρωματικά. Η μεγάλη προσπάθεια πρέπει να είναι η μεγέθυνση, η περαιτέρω μεγέθυνση της οικονομίας, περαιτέρω αύξηση των μισθών, η περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, να, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του. 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel είναι το πρώτο δώρο και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για τους 5 επόμενους τυχερούς ακροατές μας. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα, σε λίγη ώρα, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως...
7: Η ώρα είναι 12.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
10: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
9: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
10: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
10: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
9: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
10: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
9: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
12: Clash, Rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λοιπόν. Κρατηθείτε γιατί δεν πειράζω τους δικούς σας καλούς. Δεν ήρθα εδώ για να. Ξεκινάω με τον απόλυτο γευστικό προορισμό.
1: Τα πλούσια μου μαλλιά. Με κάλεσε η τρέλα για να περνά.
0: Ένα κόσμο ολογλύκα που είμαι σίγουρος ότι θα λατρέψει. Από την πρώτη
1: φορά. Να μένει κανεί λυπημένο.
0: Ζαχαροπλαστείο, φλουράκι.
1: Η πίκρα σε αυτή τη ζωή είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί.
0: Φυτωρία κυπευτικών φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη.
2: Αν δεν θέλετε κρατά το μπρέλα.
0: Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης.
2: Και θα πειράζω τους δικούς σας καλούς. Θα μείνω εδώ.
0: Εστιατόριο με ζβέλο.
2: Αν δεν θέλετε κρατά το μπρέλα.
0: www.sopaholics.gr.
2: Και θα πειράζω τους δικούς σας καλούς.
1: Πάντοτε μου αρέσει να δίνω στο καθένα αυτό που αξίζει.
0: Το απολυμαντικό που είμαι σίγουρος ότι θα λατρέψεις το Virgin Age.
1: Δίνω την καρδιά μου κι αν έχω πάνω μου και μέρη.
0: Θερμοκήπια Κρήτης, Σάρι Κλάκη.
1: Πολλές φορές με τη συμπεριφορά μου προσπαθώ να.
0: Και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι.
2: Θα μείνω εδώ και θα προσφέρω τρελά. Αν δεν θέλετε κρατάτε ομπρέλα. Εγώ να ξέρετε.
0: Τι είναι το πυρωμένο τσικάλι τώρα θέλω να σου πω φίλε μου και αγαπημένε μου. Λοιπόν, το πυρωμένο τσουκάλι είναι ένα νέο φαγαδικό που μαγεριό θα το έλεγα κυρίες και κύριοι ή απλά θα το έλεγα νέα εμπειρία ζωής. Και τι εννοώ με αυτό, τα παιδιά μου εκεί μαγειρεύουν κάθε μέρα τα καλύτερα για όλους εσάς.

το πυρωμένο τσουκάλι λοιπόν άνοιξε τις πύλες του και οι κατσαρόλες πυρακτό και σου έχω σήμερα λοιπόν Δευτέρα 29 Ιουνίου το μενού έχει τα εξής: μοσχαράκι κοκκινίστο, πανσέτα μπαρμπεκιού, κοτόπουλο λεμονάτο, μπριάμ, μουσακά,

0: Λαττό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ινό Βιβλίο
0: στους 103,3.

Λοιπόν, κακός χαμός έχει γίνει και θέλω να σας προειδεάσω για κάτι που δεν το περιμένετε και θέλω τώρα έτσι να τρέξουμε λίγο και να δούμε ότι πάμε. Ότι συμβαίνει. Λοιπόν, 2842-096-199. Το πυρωμένο τσουκάλι είναι έτοιμο και σε περιμένει να γευτείς απίστευτες λειτουργίες. Δε σούπο. Τι σούπο τώρα θα μου πεις, λοιπόν, μεγάλο. Πολύ μεγάλο.

Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου, μοσχαράκι κοκκινιστό, πανσέτα μπάρμπεκιου, κοτόπουλο λεμονάτο, μουσακά μπριάμ, πατάτες τηγανιτές, φασολάδα, μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα και πιλάω.

Είστε έτοιμοι? Πάλι μου είστε έτοιμοι, γιατί το έχω κλείσει σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι στα χαροπλαστεία φλουράκι, όπου τα φρούτα, τα viral φρούτα έχουν πάρει φωτιά. Έχουμε το καινούριο μπρούτι και τα κλασικά αγγλικά, παιδί μου, που είναι εξπέραστη ποιότητα. Τώρα την αφιλέω. Το αγαπημένο μεζεβέλιο είναι κοντά μας και σήμερα. Φυτώρο εκπαιδευτικών, φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. www.sopaholics.gr. Το απόλυτο απολυμαντικό το Βίρκον AIDS. Θερμοκυκλοποίησης Σαρικλάκη. Και φυσικά το πυρωμένο τσουκάλι.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι,

Λοιπόν, τώρα θα σου πω εγώ κάτι που θα μου πεις ότι είμαι τρελός, αλλά θα σου πω ότι κι όμως όλοι λένε ότι ισχύει. Οπότε εγώ ποιος είμαι να σου πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πώς ξέρετε μήπως ποια είναι η σχέση της Νότιας Κορέας με το αντιλιακό? Θα σου πω εγώ ευθύς αμέσως. Γιατί? Τώρα ευθύς αμέσως θα μάθουμε πώς η Νότια Κορέα άλλαξε για πάντα τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το αντιλιακό. Τα κορεάτικα αντιλιακά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παγκόσμιο τρέντ και αυτό οφείλεται όχι σε κάποιο μάρκετινγκ αλλά στην επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, το προϊόν, το αντιλιακό προϊόν, δεν είναι ένα προϊόν που βγαίνει πλέον από το σιρτάρι μόνο για την παραλία, αλλά μα συντροφεύει σχεδόν καθημερινά σε κάθε βήμα. Στην Νότια Κορέα, μία από τις πιο ισχυρές αγορές του Key Beauty, η αντιλιακή προστασία έχει ενταχθεί εδώ και χρόνια στην καθημερινή περιποίηση επιδερμίδας και αυτό ακριβώς αλλάζει τα δεδομένα διεθνώς, καθώς το αντιλιακό εξελίσσεται από την απλή ασπίδα απέναντι στην υπεριόδη ακτινοβολία σε προϊόν φροντίδας, ενυδάτωσης και προστασίας από πολλαπλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το ξέρεις? Όχι. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτή της μετάβασης βρίσκεται η κορεάτικη τεχνολογία, η οποία καταφέρνει να συνδέσει την επιστήμη των καλλυντικών με την εμπορική δυναμική του K-Beauty, εταιρείας μεγάλης εμβέλειας. Και οι μεγαλύτερες διεθνές κατασκευαστές καλλυντικών για λογαριασμό άλλων brands επιδίουν σε εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την επόμενη γενιά αντιλιακών. Στο ερευνητικό κέντρο, δεκάδες επιστήμονες.

Η Έλενα Παπαρίζου μας δείχνει για άλλη μια φορά ότι είναι από τις καλύτερες και πιο αγαπημένες μας καλλιτέχνηδες και στη μουσική βιομηχανία πετάει γέρα.

πάμε λίγο να δούμε, γιατί για πρώτη φορά Έλληνας σχεδιαστής έκανε τα πάντα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, μείναμε ενβρόντικτοι, μείναμε νέοι, μείναμε... Πώς να το πω, ρε παιδί μου, πιο έτσι, να δώσω το βάρος... Τι να σας πω, παιδιά, έχω ενθουσιαστεί αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάω υπερβολικά, είναι πάρα πάρα πολύ ευφυής και τρομερός στη δουλειά του. Και πάμε λοιπόν να δείτε γιατί υπάρχει τόσος ενθουσιασμός. Πρώτη φορά Έλληνας σχεδιαστής παρουσίασε την συλλογή του, τη νέα κολεξιόν, από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας. Ο Πάρης Βαλταδόρος έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο με την εκδήλωσή του και το έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς το Σύλλογο των Εισόδων από τα εισιτήρια διατέθηκε στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με ενοπλασματική ασθένεια Φλόγα, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο του. Το βράδυ της 24ης Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο φιλοξένησε τη σύγχρονη δημιουργική ματιά του Πάρη Βαλταδόρου σε μια εντυπωσιακή συνάντηση της μόδας με την ιστορία. Ένα σοου αντάξιο των μεγαλύτερων διοργανώσεων του εξωτερικού, με περισσότερα από 130 μοντέλα να συμμετείχουν σε μια παραγωγή πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Η επίδειξη του Πάρη Βαλταδόρου στο Καλλιμάρμαρο δεν ήταν απλώς ένα fashion show, αλλά ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα που συνόδευε μόδα, τέχνη και υψηλή αισθητική σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα χαρακτηριστικά βολάν του σχεδιαστή, αυτή τη φορά εμπνευσμένα από τη μοναδική αρχιτεκτονική και τις καμπύλες του Παναθηναϊκού Σταδίου, και η κυριαρχία στη συλλογή ήταν όλη η αρχαία Αθήνα. Παράλληλα, η γεωμετρία που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σχεδιαστικής του ταυτότητας αποτυπώθηκε μέσα από έντονες διχρωμίες και ιδιαίτερα έμπριμε μοτίβα. Όλα εμπνευσμένα από τις γραμμές του σχεδιασμού και τη διαχρονική αισθητική του εμβληματικού μνημείου.

0: κοινό ανταποκρίθηκε θερμά στο κάλεσμα του σχεδιαστή, δίνοντας δυναμικό παρόν στο Καλλιμάρμαρο για μία βραδιά αφιερωμένη στη μόδα, την τέχνη και την προσφορά. Η Μαρίνα Βερνίκου, η Ζέτα Δούκα, η Λία Ιγκράμ, ο Γιώργος Κουτούλιας, ο Δημήτρης Κουλός, η Μάγδα Τσέγκου, η Άντζη Ανδριτσοπούλου, η Σάρα Εσκενάζη, η Πηγή Δεβεντζή, η Σάγια.
1: Ένα νερό.
0: Ήταν μερικοί από αυτούς που έδωσαν το παρόν, όπως και η Ζήνα Κουτσιλίου και η Ρίτα Πάνια. Τέτοιες κινήσεις και τέτοιες βραδιές είναι τα ορόσημα στην ελληνική κοινωνία για για την Ελλάδα που δεν έχει χαθεί ακόμα και είναι έτοιμη για τους ανθρώπους που τη χρειάζονται, γιατί αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι σήμερα ημέρα είναι

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Λατό FM στους 103,3.

καινούριο, έτσι, επειδή μου που το ξέρετε, δεν το ξέρετε, θα δούμε τώρα. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα. Πάμε να δούμε σαν τι έγινε σαν σήμερα, 20... Ο Γαλιλαίος αρνείται δημόσια ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Κι όμως κινείται. Κάπου στο 1633 στη Ρώμη γράφτηκε μια από τις πιο εμβληματικές σελίδες της ιστορικής επιστήμης. Ο Γαλιλαίος Γαλιλαίοι, γονατισμένος ενώπιον της ρωμαϊκής ιεράς εξέτασης. Τι είπα, πιστεύετε ότι ξέρω να μιλάω? Όχι. Ενώπιον λοιπόν της ρωμαϊκής ιεράς εξέτασης υποχρεώθηκε να αποκηρύξει δημόσια το καπερνίκιο σύστημα και να αρνηθεί ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Ο κορυφαίος Ιταλός αστρονόμος και φυσικός είχε μπει στο στόχαστρο της Εκκλησίας έναν χρόνο νωρίτερα, το 1632, με την έκδοση του έργου του «Διάλογος περί δύο κυριωτέρων συστημάτων του κόσμου». Στο βιβλίο αυτό λοιπόν ο Γαλιλαίος αντιπαρέβαλε με ευφυή και συχνά ειρωνικό τρόπο το παραδοσιακό γεωμετρικό μοντέλο με την ηλιοκεντρική θεωρία του Κοπέρνικου. Αν και η δίκη του Γαλιλαίου έχει μείνει στην ιστορία ως η απόλυτη μάχη ανάμεσα στην επιστήμη και στη θρησκεία, η πραγματικότητα ήταν πιο περίπλοκη. Δεν επρόκειτο απλώς για μία ιδεολογική κόντρα, αλλά για ένα παιχνίδι πολιτικής ισχύως, θεολογικών ισορροπιών και προσωπικών εγωισμών. Επιπλέον ο Γαλιλαίος έχει παραβιάσει, ίσως θα έλεγε κανείς, μία ρητή εντολή που θα είχε δοθεί το 1616.

όσοι από εμάς αγαπούμε τη μόδα, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα κορυφαίο σημείο στην Μέκα των σχεδιαστών. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο βασιλιάς των 90's ήταν ο Gianni Versace. Με αφορμή λοιπόν την έκθεση Gianni Versace Retrospective στο Παρίσι, ακολουθούμε την συναρπαστική διαδρομή του σχεδιαστή που επαναπροσδιορίσε τη μόδα. Από τις ρίζες στη Νότια Ιταλία και τα super models μέχρι τη σοκαριστική δολοφονία του στο Μαϊάμι και την αξεπέραστη κληρονομιά του. Και ο λόγος, γιατί ο Gianni Versace, ο βασιλιάς των 90's, επιστρέφει. Μία αναδρομική έκθεση για τον Gianni Versace δεν είναι απλώς μία παράθεση ενδυμάτων σε προθήκες, είναι ένας ολόκληρος μεγάλος ιστορικός, όπως πιθανότητα είναι μία ευκαιρία για ένα προσοδοφόρο για τις διοργανώσεις, κάτι σαν μνημόσιο. Όμως αν αφαιρέσουμε την καχυποψία και τον κινησμό, πρόκειται ειδικά για την περίπτωση του Gianni Versace, για την χαρτογράφηση μιας ολόκληρης

Hotel στο Παρίσι έως τις 6 Σεπτεμβρίου λειτουργεί ακριβώς έτσι, ως μία χρονοκάψουλα που μεταφέρει τον επισκέπτη στη δεκαετία του 1990, τότε που η μόδα έπαψε να αφορά μόνο την κλειστή ελίτ και συναντήθηκε με την pop κουλτούρα, τη μουσική βιομηχανία και τις κάθε λογής και κοπής διασημότητες. Μέσα από εκατοντάδες αυθεντικά κομμάτια που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές, η σκηνογραφία της έκθεσης ανασυνθεί τον κόσμο ενός δημιουργού που επαναπροσδιορίσε και σφράγισε την έννοια της πολυτέλειας. Από το Magna Garcia στο Μιλάν, κανείς βεβαίως δεν μπορεί να ερμηνεύσει ένα φαινόμενο αν πριν πρώτα απ' όλα δεν ανατρέξει στις απαρχές του. Γεννημένος το 1946 στο Ρέντσο της Καλαβρίας, ο Τζιάνι Βερσάντζε μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ιστορία της μεγάλης Ελλάδας ήταν πανταχού παρούσα. Οι πρώτες αναφορές είναι ήδη από την παιδική ηλικία, όταν από μινάρια αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαϊκών ναών τα ψηφιδωτά ή ελληνορωμαϊκοί μύθοι, που από αυτούς άλλωστε άντλησε και καθόλου τυχαία ή συμπτωματικά πολλά χρόνια αργότερα το λογότυπο του οίκου, το θρυλικό κεφάλι της Μέδουσας με το Μέανδρο. Όπως είχε εξηγήσει η Μέδουσα, αντανακλούσε την απόλυτη σαγήνη, την απαράμιλη ομορφιά, εκείνη που εχμαλωτίζει τον αποδέκτη, μη αφήνοντας το δρόμο επιστροφής. Από τη μία λοιπόν η ιστορία του τόπου, από τη μία η αγάπη του για την Ελλάδα και το πατρικονικό του σπίτι. Η μητέρα του, ονόματι Φράνκα, διατηρούσε ένα από τα πιο γνωστά τελειέρα απτικής της περιοχής. Εκεί παρατηρώντας τη διαδικασία δημιουργία ενός ζωρούχου από το μηδέν, ο Τζιάνι έμαθε την αρχιτεκτονική του υφάσματος, έμαθε να κόβει, να ράβει και να οραματίζεται μια δημιουργία από το τίποτα και μέσα σε κάθε ύφασμα να εμφυσά την ίδια τη ζωή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μετακόμισε στο βιομηχανικό και ανερχόμενο τότε Μιλάνο. Τις αποσκευές του δεν είχε μόνο ιδέες, κυρίως κουβαλούσε μια βαθιά γνώση της κατασκευής ενός συνδήματος. Αφού κόλλησε τα πρώτα του ένσημα ως σχεδιαστής για περίφημους Ιταλούς οίκους εποχής όπως Καλχάν, Τζέινι και Κοπλής, το 1978 αποφάσισε με την υποστήριξη του αδελφού του Σάντο, ο οποίος ανέλαβε το επιχειρηματικό σκέλος και αργότερα της αδελφής του Ντονατέλα, που εκτός από συνεργάτη θα έγινε και η μούσα του, να ιδρύσει τον οίκο Τζιάνι Βερσάντζε.

πρώτες και όλα συλλογές έκανε σαφή την πρόθεσή του, που δεν ήταν άλλη από το να αποδομήσει τους κανόνες που ακολουθούν ως θέσματα. Versace ή Armani, το ίδιο νόμισμα, διαφορετικές όψεις. Μιλανέζικη μόδα παρήγαγε εκείνη την εποχή περισσότερη μινιμαλιστική μόδα από όσο μπορούσε να καταναλωθεί. Ο Gianni Versace εισήγαγε το έντονο χρώμα, τα προκλητικά καψίματα και την απενοχοποίηση της σεξουαλικότητας. Ήταν η εποχή που στα σαλόνια του Μιλάνου αποκρισταλώθηκε ένας άτυπος ιστορικός πόλεμος αισθητικής ανάμεσα στον ίδιο, τον Gianni Versace, και τον Giorgio Armani.

κάποιο σιγά σιγά αυτή η ώρα να σε αποχαιρετήσουμε. Με μόδα βγείτε και αστέρα σκούρα. Ευχαριστούμε θερμά τα καταστήματα και τις υπηρεσίες που ήταν κοντά μας και σήμερα. Και στο πυρωμένο τσουκάλι είναι έτοιμο να σας ταξιδέψει στο δίκο του λογικό κόσμο. Θέρμα και μια Κρήτη Σαρικλάκη. Το αγαπημένο μου απολυμαντικό για τα θερμοκήπια και όχι μόνο, Βίρκο Νέα. Το μόνο πιστοποιημένο που είναι πιο green. Από www.shopaholics.gr. Εστιατόριο Μεζοβέλο. Απέναντι από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Ιεράπετρα. Όλες οι λιχουδιές που αναζητάς είναι. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκη. Φυτόριο Κυπευτικών Φυτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βαϊνιά Ιεράπετρας. Η σιγουριά του παραγωγού είναι κοντά μας. Και φυσικά Ζαχαροπλαστείο Φλουράκη. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και μην ξεχνάτε, πάμε προς την παραλία για μια βουτιά τώρα.

0: στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου σήμερα, με την αναζήτηση όπλων κατά της ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες και με τη δραματική προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα θύματα στην Ευρώπη από τη σαρωτική επέλαση του καύσωνα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Κρίσιμη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συμμετέχει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπρόσωποι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος είναι να εξεταστούν εναλλακτικά μέτρα μείωσης των τιμών σε βασικά αγαθά, καθώς λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που εξετάζονται? Αυτή την ώρα οι ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
0: Μέχρι αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 975.000 οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Δεύτερος γύρος πληρωμών αναμένεται ως το τέλος Αυγούστου για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η έκδοση αφημί για τα νεογέννητα.
1: Η μέρα φορολογικής ελευθερίας, η σημερινή για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Τις πρώτες 179 ημέρες του έτους δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος.
0: Άρχισε σήμερα η νέα φάση επέκτασης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μεταξύ άλλων εντάσσονται οι κλάδοι της διαφήμισης των επισκευών και των τυχερών παιγνίων.
1: Σοκ στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Υψηλόβαθμος αξιωματικός συνελήφθη για ξυλοδαρμό κρατούμενου, τον οποίο χτύπησε με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Στο Κατάρ αναμένεται να συναντηθούν αύριο αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν προκειμένου να επιλύσουν τη διένεξη για τα στενά του Ορμούζ. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμφώνησαν να σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις.
1: Φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα που εξαπλώνεται προς τα ανατολικά, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασίων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στη γυραιά Ήπειρο στην ακραία ζέστη.
0: SOS από την πυροσβεστική για τις αγροτοδασικές πυρκαγιές στη χώρα μας, καθώς το 85% προκαλείται από αμέλεια. Υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών, οι πιο συνηθισμένες αιτίες. Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων στη Βενεζουέλα 72 ώρες μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς.

0: Το Εμμανουήλ Καραλής με 5 μέτρα και 83 εκατοστά κατέκτησε την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού.
1: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειος, 7 μποφόρη, ηλιοφάνεια Ασιατική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν σταδιακά να εξασθενούν τα μελτέμια και να ανεβαίνει ο υδράργυρος.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Αιγάλεο. Πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Φαλήρου και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, σε ισχύ ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Ναι, μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού διαμορφώθηκε η λεωφοριακή γραμμή Χ21 με αφετηρία τη στάση Ευαγγελισμός μέχρι τη στάση Εθνική Άμυνα και αντίστροφα.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Προσπάθειες να αντιθασεύσει το κύμα ακρίβειας που γονατίζει τους πολίτες καταβαλεί η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπου συζητήθηκαν τρόποι συγκράτησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάστηκε ακόμα και το ενδεχόμενο μείωση τιμών σε ορισμένους κωδικούς ευρείας κατανάλωσης, προκειμένου να συγκρατηθεί το ράλι ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε σε αυτή την κρίσιμη σύσκεψη για τις τσέπες όλων. Μας, Δημήτρη, το μέτρο του πλαφών στο μικρό περιθώριο κέρδους αναμένεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να λήξει σε λίγες ώρες και απαιτούνται νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Βασίλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Ταγκάρη, οι πρόεδροι του ΤΣΕΒ, κύριο Θοδωρόπουλος, σε συνδέσμο ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων Γιάννης Γιώτης, του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολου Πεταλά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Να σου πω ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της σύσκεψης για το τι θα γίνει τελικά.
1: Δημήτρη, θα διακόψουμε τη ροή αν αρχίσει να μιλάει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για το κρίσιμο αυτό θέμα των τιμών και θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις του απευθείας.
4: Ακριβώς, Βασίλη, θα τις έχουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ή πολύ λίγα λεπτά τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτό που έχω να σου πω εγώ και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η πολυπόθητη συμφωνία, η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές φαίνεται πως βρίσκεται στην τελική ευθεία και πλέον αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό. Όπως είπαμε, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, έχει συζητήσει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ, συζητήσεις που γίνονται σε καλό επίπεδο και έχουν στόχο να μειωθούν ουσιαστικά, Βασίλη, οι τιμές εκατοντάδες προϊόντα. Μάλιστα, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να υπάρξουν για αρκετούς μήνες μειώσεις τιμών και σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Επίσης, το ποσοστό της μείωσης των προϊόντων, εάν είναι δυνατόν σε αρκετά προϊόντα να ξεπεράσει κατά πολύ το 5%, έτσι ώστε αυτή η μείωση να γίνει αισθητή στους καταναλωτές. Και επίσης, Βασίλη, το ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το θέμα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
1: Το οποίο σε λίγες ώρες εκπνέει το μέτρο αυτό.
4: Αύριο το βράδυ, τα μεσάνυχτα.

0: εκπνέει το μέτρο το οποίο πλαφώνει στο μεικτό περιθώριο κέρδος. Τι είναι, Βασίλη, να υπενθυμίσουμε για τις φίλες και τους φίλους. Είναι ένα μέτρο που επέβαλε η κυβέρνηση σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πλέον κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να πωλούν βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα για παράδειγμα, με μεγαλύτερο μεικτό περιθώριο κέρδους από το μέσο μεικτό περιθώριο κέρδους με το οποίο τα πωλούσαν το 2025.
1: Είναι ένα μέτρο που επιχείρησε να αντιθασεύσει τις ανατιμήσεις, Δημήτρη.
0: Ουσιαστικά, Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω, να περιορίσει τις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και ένα όπλο στα χέρια των ελεγκτών, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σαρωτικούς ελέγχους και να επιβάλλουν τσουχτερά πρόστιμα σε όποιες επιχειρήσεις δεν τηρούσαν την νομοθεσία. Αυτό που μένει να δούμε τα αμέσως επόμενα λεπτά, και αυτό περιμένουμε να ακούσουμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι τελικά τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, εάν θα υπάρξει μια δίμηνη, όπως ακούγεται, παράταση μέχρι και το Σεπτέμβρη, και εάν θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, όπως και αυτό το σενάριο έχει ακουστεί, δηλαδή εάν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο υπάρχει μια συμφωνία ώστε να παγώσουν οι τιμές, να μην υπάρχουν τουλάχιστον αυξήσεις σε βασικά αγαθά, και η πολυπόθητη εθνική συμφωνία που αφορά τη μείωση των τιμών, εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε. Εάν τελικά θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, τα οποία, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι οι καταναλωτές περιμένουν να αφορά βασικά αγαθά, βασικά τρόφιμα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα οποία καθημερινά βάζουν στο καλάθι τους.
1: Αναμένουμε λοιπόν, Δημήτρη, τις επίσημες ανακοινώσεις από λεπτό σε λεπτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Νίκος Παπαθανάσης, στην ΕΡΤ News, που μίλησε για το θέμα.
2: Τώρα έχουμε ένα πλαφόν το οποίο τελειώνει. Ναι. Εδώ θα γίνει σύσκεψη σήμερα, θα ληφθούν αποφάσεις. Δεν έχουμε σταματήσει να βλέπουμε το ζήτημα της ακρίβειας, γιατί πραγματικά ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας. Πραγματικά ροκανίζει εισόδημα και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος μέσω μείωσης των φορολογικών συντελεστών, της μείωσης ανεργίας, της δημιουργίας καλύτερων μισθών. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν ήταν πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα μέτρα και το θέμα του περιθωρίου. Το πλαφόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν τους επιτρέπει λοιπόν στα σούπερ μάρκετ να αυξήσουν πάνω από ένα προκαθορισμένο. Βλέπετε ότι υπάρχει μια ρευστότητα έξω. Απ' την μία είδαμε την πτώση της ενέργειας, του κόστου της ενέργειας, δηλαδή το Brent έχει μειωθεί. Απ' την άλλη υπάρχουν πάλι αναταράξεις και πάλι βλέπουμε αύξηση. Επομένως, εμείς θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πράγματι αυτό αφορά την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τις τιμές και όπου μπορέσουμε να μειώσουμε τιμές.
1: Η ακρίβεια δεν είναι καιρικό φαινόμενο, χρειάζεται παρέμβαση με θεσμικό τρόπο, δήλωσε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Το ζήτημα του ελέγχου του ανταγωνισμού, που έχουμε τεράστιο θέμα στη χώρα, το ζήτημα του ελέγχου των τιμών και το ζήτημα της προστασίας του πολίτη από την ακρίβεια και από την αριστεροκέρδεια, είναι ένα ζήτημα ορθάνεχτο. Γιατί? Διότι η κυβέρνηση κάθεται και το παρατηρεί, λες και είναι καιρικό φαινόμενο, δεν παρεμβαίνει με νομοθεσία και με πρωτοβουλίες και με θεσμικό τρόπο. Γιατί δεν παρεμβαίνει? Γιατί δεν νοιάζεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ιδέα πώς είναι να παίρνει τον κατώτατο μισθό. Δεν έχει ιδέα πώς είναι να μας φτάνουν τα χρήματα για να ζήσεις. Επομένως, κάνει όλες αυτές τις επικοινωνιακές κινήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω είναι και λάθος, από την άποψη ότι μια κυβέρνηση σε τέτοιες συνθήκες πρέπει να πάρει πρωτοβουλία νομοθετική και αυστηρή. Όχι να λέει σας καλώ και σας παρακαλώ να κάνουμε συμφωνίες, κύριο.
4: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Μέχρι αύριο αναμένεται να δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά την έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ωστόσο, υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και θα τα δούμε τώρα με τη βοήθεια της Σύση Σταυροπιεράκου.
5: Ελισάβετ, όπως είπες, μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων θα λάβει ως αύριο την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο, η οποία είναι αφορολόγητη και ακατάσχεστη απευθείας στον τροπικοζικό του λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν δηλώσει το IBAN στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Θα ακολουθήσει ακόμα μία πληρωμή για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα καταβολή της ενίσχυσης για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έως και αυτά που θα γεννηθούν ως τις 31 Ιουλίου είναι η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου μέχρι τις 10 Αυγούστου προκειμένου να λάβουν το επίδομα. Οπότε οι γονείς που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να σπεύσουν να εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται υποβολή δήλωσης καθώς ο υπολογισμός γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση των γονέων.
4: Υπάρχουν όμως κάποια κριτήρια, δεν θα τα λάβουν τα 150 ευρώ όλες οι οικογένειες?
5: Τα κριτήρια είναι ανεξάρτητα, βέβαια, να πούμε, από την πηγή προέλευσης και αν το εισόδημα είναι πραγματικό ή τεκμαρτό. Είναι ως 40.000 ευρώ για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου, έως 39.000 ευρώ για τις μονογονικές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο και αυτό κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αυτά να πούμε ότι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται τόσο για τα κοινά όσο και ενός ζευγαριού όσο και μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα. Οπότε θα λάβουν όλοι το επίδομα των 150 ευρώ. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκαθαρισμένης δήλωσης.
4: Αν έχουμε χωριστές δηλώσεις από τους γονείς,
5: θα καταβληθεί στον πατέρα το ποσό, στον δικαιούχο το ποσό για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
4: Τώρα, σήμερα θεωρείται η σημερινή ημέρα ως ημέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Και αυτό γιατί μέχρι σήμερα δουλεύαμε για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές προς το κράτος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι από το 2019 μέχρι και φέτος η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά 2 ημέρες.
5: Ναι, είναι πολύ μικρή η ελάφρυση. Αν και στην έρευνα του ΚΕΦΗ με επισημαίνει ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά μειώθηκε μόλις 2 μέρες, από τις 181 πήγε στις 179 μέρες. Η ουσία παραμένει ίδια, ότι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε 6 μήνες ή 179 μέρες το χρόνο για να μπορούμε να πληρώνουμε φόρους και εισφορές στο κράτος. Η σημερινή ημέρα είναι η μέρα της φορολογικής ελευθερίας, δηλαδή αποδεσμευόμαστε από τους φόρους και τις εισφορές και μπορούμε ελεύθερα να αποφασίσουμε πώς μπορούμε να δαπανίσουμε το εισόδημά μας. Από τα στοιχεία της έρευνας Ελισάβετ προκύπτει ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει την ένατη ψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2026 είναι χαρακτηριστικό ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερο από τα έσοδα από τους άμεσους. Επίσης, ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμεσων φόρων έναντι 70,4% το 2025. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο ΦΠΑ όσο αντί να μειώνεται αυξάνεται ακόμα παραπάνω.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Άρχισε σήμερα η πιλωτική εφαρμογή επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συνεχίζεται και η διαβούλευση ως τα μέσα Νοεμβρίου με στόχο τη βελτίωση του μέτρου λόγω των ιδιαίτερων αναγκών που έχει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει για τους νέους κλάδους που εντάσσονται.
6: Μία ακόμη σημαντική επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την ένταξη 5 νέων κλάδων στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου από σήμερα, λοιπόν, Βασίλη. Η ψηφιακή κάρτα εντάσσονται επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαφήμισης και λοιπόν δραστηριοτήτων γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης και logistics, υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λιμάτων, καθώς και επιχειρήσεις τυχερών παιδιών. Η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει, όπως είπες και εσύ, απαραίτητος χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων για να γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές βελτιώσεις. Από τις 16 Νοεμβρίου και μετά, η εφαρμογή καθίσταται υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια της πιλωτικής περίοδου, το Υπουργείο θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία, όπως είπε και η αρμόδια Υπουργός κ. Κεραμέως, με τους επαγγελματικούς φορείς, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα και να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εφαρμογή της κάρτας, της ψηφιακής κάρτας, καθώς σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερορίες έχουν αυξηθεί, όπως λένε, κατά 1200%. Και μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Να πούμε ότι από τις αρχές Ιουνίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη φάση της νέας επέκτασης, η οποία αφορά μεταξύ άλλων τα νοσοκομεία, τα διαγνωστικά κέντρα, τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα καθαριστήρια και τις επιχειρήσεις. Και με αυτές τις δύο μεγάλους κλάδους συνολικά μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη 476.000 εργαζόμενοι, φτάνοντας ουσιαστικά μετά και την υποχρεωτική εφαρμογή του Νοέμβριο τα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα εργασίας.
4: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα περάσουμε και στη σύλληψη ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που εκτελούσε χρέη επόπτη για τον ξυλοδαρμό κρατούμενου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, χτύπησε τον κρατούμενο με γροθιές μέχρι που τον αντιλήφθηκαν άλλοι αστυνομικοί και ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συνέβη και τι προβλέπεται από εδώ και πέρα για τον αξιωματικό θα μας εξηγήσει ο Θεοδόσης Πάνου.
7: Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όμως τον άφησε ελεύθερο, ορίζοντας βέβαια εναντίον του ΝΤΑΗ αστυνομικού και εν προκειμένου αξιωματικού και επόπτη εκείνη την νύχτα, προχθές δηλαδή, στο αστυνομικό τμήμα στον Ασπρόπυργο, που έχει οριστεί τακτική δικάσιμο σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης του κρατούμενου, διότι οι δύο οι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης εκείνη την ώρα εκτελούσαν χρέη φρούρησης αλλά και αστυνόμευσης στο τμήμα, αντιλήφθησαν ότι στα κρατητήρια επικρατεί μια αναταραχή, ακούνε θορύβους. Κατεβαίνουν λοιπόν στα κρατητήρια και τι συνάντησαν μπροστά τους, τον αξιωματικό να δέρνει και μάλιστα με ιδιαίτερα άγριο τρόπο να τον γρονοτοκοπεί έναν κρατούμενο. Έναν κρατούμενο, ο οποίος μάλιστα, όπως είπαν και στην κατάθεσή τους, φαίνεται να είπαν στην κατάθεση σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και την επομένη θα πήγαινε στον εισαγγελέα. Τώρα, αμέσως οι αστυνομικοί ενημέρωσαν την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημέρωσαν και τον αξιωματικό. Ήταν ο αξιωματικός τους, για να καταλάβουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Ενημέρωσαν και τον αξιωματικό ότι...
4: Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγαλύτερη εντύπωση, Θεοδόση, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ανώτερο αξιωματικό.
7: Ακριβώς έτσι.
4: Που εννοείται ότι δίνει και το καλό παράδειγμα, γι' αυτό το λέω.
7: Βέβαια, και τελικά το καλό παράδειγμα το δίνουν οι υφιστάμενοι του αξιωματικού, διότι έκαναν τα πάντα όπως ορίζει ο νόμος. Όχι μόνο ενημέρωσαν την εσωτερικών υποθέσεων, η οποία προέβη στην σύλληψη του αξιωματικού, αλλά στη συνέχεια επιβίβασαν τον κρατούμενο σε περιπολικό και τον πήγαν αμέσως στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να υπάρχει πια το τι είχε υποστεί ο άνθρωπος αυτός από τον αξιωματικό να υπάρχει και γραμμένο στο χαρτί από επιστήμονα και εν προκειμένου από τον ιατροδικαστή. Και ως γνωστόν τα πορίσματα των ιατροδικαστών δύσκολα αμφισβητούνται. Σε αναμονή λοιπόν και του πορίσματος έχει οριστεί η τακτική δικάσιμος, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αναμένονται εξελίξεις, όπως σας είπα, σε αυτή την υπόθεση, κυρίως από το πορίσμα του ιατροδικαστή.
4: Τώρα, πριν από λίγο, Θεοδόση, έγινε γνωστό ότι ξιχνιάστηκε η δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου στα Εξάρχεια. Πριν από λίγες ημέρες, περίπου στα μέσα Ιουνίου, είχαμε τη σύλληψη ενός ομοεθνήτου.
7: Ακριβώς, συνελήφθη επίσης ένας Τούρκος υπήκος, ο οποίος φαίνεται ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή η σύλληψή του. Πρέπει να σας πω ότι το συμβόλαιο θανάτου έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να πήρε αρκετά χρήματα, γιατί ο ίδιος είναι αρνητικός στους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, που τον συνέλαβαν μετά από έρευνες που πραγματοποίησαν. Ωστόσο, φαίνεται ότι και αυτή η υπόθεση αγγίζει τα άδυτα της τουρκικής μαφίας και κυρίως των 3-4 σκληρών συμμοριών, των οποίων μέλη έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα.
4: Και τώρα, συνεχίζουν να λύνουν τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους.
7: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι για το θύμα οι Τούρκοι αστυνομικοί, όταν ζητήθηκε η διεθνή συνδρομή, ήταν σχετικά φιδωλοί και έλεγαν ότι δεν τον βλέπουν να έχει σχέση με την τουρκική μαφία. Ωστόσο, ένα συμβόλαιο θανάτου, ακριβώς όπως λένε οι πληροφορίες, να έχει υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη και να το έχει αναλάβει και μάλιστα επαγγελματίας του ίδιου, όπως είναι ο Δράσης, ο οποίος έχει συλληφθεί, μάλλον κάτι σοβαρό κρύβεται από πίσω και τις επόμενες μέρες μάλλον θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα.
4: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα τραγωδία στη Λιβαδιά λίγες ημέρες μετά το θάνατο της γιατρού στη Μυτιλίνη, 35χρονη. Εισήχθη στο νοσοκομείο της περιοχής για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική τομή το δεύτερο παιδί της. Ωστόσο, παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και μεταφέρθηκε σπευσμένα στο θριάσιο όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
8: Συγκλονίζει η Βασίλεια πολύ από της 35χρονης μητέρας που έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η γυναίκα πήγε να γεννήσει στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα παρουσίασε επιπλοκές. Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμείνει αυτή την τραγική κατάληξη, όπως υποστηρίζουν Βασίλη τόσο οι γιατροί όσο και η οικογένειά της. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου της Λιβαδιάς, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος, σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Μάλιστα, τονίζω ότι αρχικά διαπιστώθηκε ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από την παρέμβαση δύο χειρουργών, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Πλιακοστάμος. Όμως, στη συνέχεια, η κατάσταση της 35χρονης επιδεινώθηκε ευνηδιαστικά και πάλι. Ο σύζυγος τώρα της γυναίκας περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν έμαθε ότι η 35χρονη πρέπει να μεταφερθεί στο θριάσιο για μετάγγιση αιμοπεταλίων και στενή παρακολούθηση, καθώς στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς δεν υπήρχε η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η κατάστασή της. Στο θριάσιο διασωληνώθηκε η 35χρονη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως δεν κατάφερε δυστυχώς να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένεια αναμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο της 35χρονης μητέρας. Μάλιστα, ο σύζυγός της σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ακολουθήσει την νομική οδό σε περίπτωση που διαπιστωθεί αμέλεια των γιατρών. Να σημειώσουμε, Βασίλη, ότι για το περιστατικό έχει διαταχθεί και ενόχληση η διοικητική εξέταση.
4: Η διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και να επανεκκινήσουν τις διπλωματικές επαφές με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ύστερα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων παρά το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνομιλίες θα αρχίσουν αύριο στο Κατάρ. Κάτι που διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη μας μεταφέρει τις νεότερες πληροφορίες.
9: Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν, όπως είπες, να τερματίσουν την ανταλλαγή πυρών και να παρακινήσουν τις διπλωματικές συνομιλίες. Σύμφωνα πάντα με Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους, η νέα προσπάθεια αναμένεται να επικεντρωθεί σε σύνοδο στην Ντόχα του Κατάρ, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά με πιθανή διεξαγωγή ακόμα και την Τρίτη. Οι συνομιλίες στο Κατάρ θεωρούνται κρίσιμες, καθώς έρχονται μετά τη σοβαρότερη στρατιωτική κλιμάκωση από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν στις 17 του Ιούνιου. Το πλαίσιο αυτό είχε στόχο να ανοίξει περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ, την αποκατάσταση της εμπορικής ναυπηγείας και σε επόμενη φάση το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι η διπλωματική διαδικασία παραμένει ζωντανή και ότι τα πλοία θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα. Ωστόσο, το βασικό σημείο τριβής είναι ποιος ελέγχει στην τάξη την ναυπηγεία στα στενά. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αγατσί δήλωσε ότι η διαχείριση και η πλήρης αποκατάσταση της θαλάσσιας κυκλοφορίας της στενά του Ορμούζ είναι ευθύνη του Ιράν και ότι καμία άλλη χώρα ή οντότητα δεν έχει αρμοδιότητα στο ζήτημα. Η θέση αυτή συγκρούεται με την αμερικανική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία δεν παραχωρεί στο Ιράν έλεγχο επί μιας διεθνούς θαλάσσιας θαλάσσιας οδού και ότι η ναυσιπλοεία πρέπει να παραμείνει ανεμπόδιστη. Η σύγκρουση ανασωτηρώθηκε την Πέμπτη όταν το Ιράν επιτέθηκε σε πλοίο που επιχειρούσε να περάσει από τα στενά, ακολουθώντας διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ζητά τα πλοία να κινούνται σε πορεία πλησιέστερα στις Ιρανικές ακτές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την Ομανική διαδρομή. Ο Αμερικανός πρεσβευτής των ΟΗΕ, Mike Waltz, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν νέες επιθέσεις σε διεθνή ναυσιπλοεία ή σε αμερικανικές βάσεις. Ελισάβετ.
4: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο φλέγεται η Ευρώπη από τον πρωτοφανή καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποδίδει περισσότερους από 1.300 θανάτους στην ακραία ζέστη.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
21: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
0: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.

0: στους 97,8. 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Προς την Ανατολική Ευρώπη εξαπλώνεται το φωνικό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία, την Πολωνία και την Τσεχία να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Οι αρχές επιχειρούν στο και 5 να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ωστόσο οι λίστες των νεκρών μακραίνουν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για περισσότερους από 1.300 θανάτους τις τελευταίες ημέρες, που οφείλονται στις ακραίες συνθήκες και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η κλιματική κρίση απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Μέτρα έπρεπε ήδη να έχουν ληφθεί, ωστόσο, Βαγγέλη Αρετέο, χαθήκαμε για μία ακόμα φορά στις ατέρμονες συζητήσεις και στις παλινοδίες πολλών χωρών κατά τη διάρκεια των διασκέψεων για το κλίμα και παραμένουμε αθωράκιστοι.
1: Αθωράκιστοι, Βασίλη, καθώς η Ευρώπη βιώνει μία από τις πιο φωνικές περιόδους ακραίας ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως είπες και εσύ, έχουμε περισσότερο από 1.300 νεκρούς λόγω του καύσωνα και πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε συνθήκες ακραίου καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Η Γαλλία πληρώνει το βαρύτερο τμήμα με πάνω από 1.000 θανάτους και με το 85% των θυμάτων να είναι άνω των 65 ετών. Και βέβαια πλέον από χθες και σήμερα το κύμα καύσωνα έχει μετακινηθεί στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία στη Γερμανία που φτάνουν το 42%, 42% στην Τσεχία, 40,5% στην Πολωνία. Και έχουμε βέβαια και πολλές επιπτώσεις πλέον ορατές και στις ίδιες υποδομές Ευρώπης. Είχαμε στη Γερμανία άσφαλτο να λιώνει σε πολλά σημεία.
0: Ακόμα και φωτεινούς σηματοδότες, Βαγγελίδα, με να λιώνει.
1: Ακριβώς, Βασίλη. Τα πλαστικά φανάρια της κυκλοφορίας έλειωσαν, συνδρομικές γραμμές παραμορφώθηκαν. Και το μεγάλο πρόβλημα, Βασίλη, στη Γερμανία είναι τα νοσοκομεία που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επικράτεια της χώρας, διότι έχουμε πρώτον πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εισαγωγών ασθενών με θερμοπληξία, αφυδάτωση και γενικότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές λόγω της ζέστης, αλλά έχουμε και μεγάλα προβλήματα στην υποδομή, διότι δεν υπάρχει, ελάχιστα είναι τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό, σε τέτοιο σημείο, Βασίλη, που οι θεράποντες γιατροί καλούν τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν οι ίδιοι ανεμιστήρες και παγάκια. Και έτσι έχουμε πλέον μια Ευρώπη η οποία ζει και πρέπει να μάθει να ζει σε ακραίες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ούτε υποδομές και βέβαια, όπως είπες και εσύ, χωρίς να έχουν αντιμετωπιστεί τα ουσιαστικά και αληθινά αίτια αυτής της κλιματικής αλλαγής από την Ευρώπη.
2: Εν τω μεταξύ, στη χώρα μας, παρά τις προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε η πυροσβεστική για τις αγροτικές πυρκαγιές και τα οποία δείχνουν ότι οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Συγκεκριμένα, πάνω από 8 στις 10 οφείλονται σε υπαίθριες ψυσταριές, χρήση τροχού και καύση ξερών κλαδιών. Τι δείχνουν τα στοιχεία, θα μας πει τώρα η Σοφία Γαλάνη.
3: Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, χθες δηλαδή. Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Περιστατικά καταγράφηκαν στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες και τη Ρόδο. Όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλεια πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψυσταριάς, όπως είπε η Ελισάβετ, ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού που πλέον λειτουργούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστήμων. Μόνο το τελευταίο 48ωρο έγιναν 10 συλλήψεις για εμπρησμούς. Η τελευταία αφορά μία 57χρονη στην Κορινθία για εμπρησμό από πρόθεση μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε ξερά χόρτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την αρχή του έτους έως και τις 28 Ιουνίου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 134 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας. Από αυτές, οι 9 συλλήψεις, δηλαδή το 6,72% αφορούν υποθέσεις εμπρισμού από πρόθεση, οι 125 συλλήψεις, το συντριπτικό ποσοστό, το 93,28% αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μίλησε σχετικά στο ERT News, ο Γιάννης Αρτοπίος. Να τον ακούσουμε.
4: 133 συλλήψεις πολιτών από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα, με κορύφωση το τελευταίο Σαββατοκύριακο έχουμε 10 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους από αμέλεια προκάλεσαν αγροτοδεσικές πυρκαγιές. 125 από αμέλεια, πάνω από 93% αυτών οι οποίοι προκαλούν ζημιές είναι από αμέλεια. Αυτό θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
2: Πάντως, τις τελευταίες ώρες, δύο φωτιές μέσα στην πόλη απασχόλησαν την πυροσβεστική Σοφία. Η πρώτη σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, με τους ιδιοκτήτες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, να ψάχνει τρόπο διαφυγής.
3: Δύο αστικές πυρκαγιές, πολύ σοβαρές, Ελισάβετ. Είχαμε στιγμές αγωνίας χθες στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, εγκλωβίζοντας ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να σωθεί από τις φλόγες, πήδηξε από τον μπαλκόνι. Την έπιασαν, ευτυχώς, πολίτες που βρίσκονταν από κάτω. Ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να διαφύγει μέσω εξωτερικής σκάλας στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας. Η 75χρονη περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε. Να την ακούσουμε.
5: Πάνε καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα, μου λέγανε πίδα. Και με κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Απ' την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά. Και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
3: Μετά τον απεγκλωβισμό της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, ο οποίος ενημερώθηκε από τη μητέρα του για τη φωτιά, ενώ βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα με ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής θα διερευνήσει και τα αίτια των πυρκαγιών.
2: Τώρα, συναγερμό σήμανε και σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια Σοφία, όπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις υπό τον φόβο επέκτασης της φωτιάς και σε άλλους όροφους του κτηρίου.
3: Και εκεί λοιπόν, την ίδια μέρα είχαμε στιγμές αγωνίας, αφού η φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνοια. Εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Το πατίνι φέρεται να ανήκει σε θαμώνα ξενοδοχείου, ο οποίος υπέστηκε εγκάβματα στα χέρια και τα πόδια, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο πολυεγκαυματίας έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Πρόκειται για ιερανό υπήκο ηλικίας 40 ετών, ο οποίος έχει διασωληνωθεί. Επίσης, διακομίστηκε δεύτερος τραυματίας από το ίδιο ξενοδοχείο, ένας Αιγύπτιος, ο οποίος φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα στην προσπάθειά του να φύγει μόνος του από το σημείο. Βρίσκεται ευτυχώς εκτός κινδύνου, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, η πυρκαγιά κατεσβέστη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας, χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.
0: Ανεβάζουν τους τόνους τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο προς τις κάλπες. Παράλληλα, αποτιμούν τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και διατηρούν στο παρασκήνιο ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Οι ζυμώσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα κομματικά επιτελεία και οι δηλώσεις με τις παρετήσεις βουλευτών δίνουν τροφή για σενάρια. Ο Χρήστος Κακλαμάνης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, παραδέχθηκε πως έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και πως η φράση νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λεγόταν πριν το κόμμα Τσίπρα. Στοιχήματα έχουμε και για τη Θεοδώρα Τζάκρη, που αποχώρησε από το κόμμα Κασελάκη, ενώ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγα λεπτά, αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, και μάλιστα σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις.
6: Ναι, βέβαια, Βασίλη, αυτό το τελευταίο δεν πρέπει να αφορά το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία. Μάλλον στον κύριο Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να στρέφει το βλέμμα της η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Τώρα, για να πιάσω το νήμα από την αρχή, έτσι όπως έθεσε τα πράγματα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα επί χθες. Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, και ενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, νίκη με μία ψήφο διαφορά. Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, υποστήριξε και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό όλα αυτά. Μιλώντας στην ΕΡΤ χθες το πρωί, προφανώς η εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε, για να καθησυχάσει ότι δεν θεωρεί ότι θα το οδηγήσει προς τα κάτω. Όμως και η περαιτέρω άνοδος ήταν απαραίτητη για να θέλουν να παλέψουν αυτή την φρωτιά, έστω και με μία ψήφο. Σήμερα, μάλιστα, επανήλθε η κυρία Γιανακοπούλου, αυτή τη φορά, η Νάντια Γιανακοπούλου, υποστηρίζοντας και εκείνη ότι είναι κάτι που έχει δυσκολέψει, ωστόσο παραμένει στόχος για την Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό διαμηνύουν και επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν θα κάνουν πίσω, είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προφανώς αυτό που θέλουν να πετύχουν στις εκλογές είναι να νικήσουν τη Νέα Δημοκρατία και να φύγει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, αυτά όσον αφορά στα ποσοστά και στους στόχους. Πάμε τώρα και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι παρουσιάζουν έτσι μια εικόνα Πώς θα λέτε στο ποδόσφαιρο, μεταγραφών τα κόμματα από εδώ και πέρα. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη παραιτήθηκε χθες από το κόμμα Κασελάκη, από τους Δημοκράτες. Η ίδια υποστηρίζει πως το έκανε με δική της βούληση. Ο κύριος Κασελάκης ότι το έκανε μετά από δική του απέτηση. Σε κάθε περίπτωση, γεγονός είναι ότι παραιτήθηκε. Πάρα πολλά έχουν ακουστεί για τη Θεοδώρα Τζάκρη. Θυμίζω ότι είχε φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Λέγεται ότι θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κόπελο εδώ, καθώς.
0: Είχε βάλει όρο όμως ο πρόεδρος του κόμματος, ο Μαριτίνα.
6: Σωστά, στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος πέρασε μια αλλαγή στο καταστατικό, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιοι βουλευτές άνθρωποι που έχουν ξεπεράσει την θητεία, στην κοινοβουλευτική του θητεία τα 20 χρόνια. Και η κυρία Τζάκρη είναι ήδη βουλευτής 23 χρόνια. Αυτή ήταν και η αιτία για την οποία παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και ο Χάρης Κασανίδης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέτει κάποια δυσκολία επάνω τη κυρία Τζάκρη, η οποία πάντως φέρεται να επιθυμεί να είναι υποψήφια στην Πέλα, εκεί που ούτως ή άλλως είναι η περιφέρειά της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έτερο όνομα που ακούγεται πάρα πολύ, πάλι στενός συνεργάτης του κυρίου Κασελάκη, νωρίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το Ευάγγελο Αποστολάκη, ο Ναύαρχος, φαίνεται ότι στρέφεται προς το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο ούτε για εκεί έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα πάρει προς το ΠΑΣΟΚ και η Νίνα Κασημάτη, η οποία επίσης φύγει από το ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Βλέπετε, είναι ένα
0: πολιτικό σκηνικό ρευστό.
6: Πάρα πολύ ρευστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι θέματα που στο ΠΑΣΟΚ θα χειρίζεται ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα κάνει τις ανακοινώσεις όταν εκείνος θα κρίνεται είναι σκόπιμο.
0: Όλες αυτές τις ζυμώσεις στην κεντροαριστερά σχολίασε ο κυβερνητικός βουλευτής και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Ο Τσίπρας φεύγει και αφήνει ένα κενό πεδίο να διαμορφωθεί αυτό. Ο άνθρωπος το άφησε για 3 χρόνια, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας ουσιαστικά άφησε το ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του, την τρίτη ήττα του, ξέρω εγώ πώς ήταν αυτή, με το 17%. Άφησε το ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια να κάνουν αυτό που ήταν θέλουν να κάνουν. Το ίδιο ισχύει για το ΠΑΣΟ. Νομίζω είναι αρκετά προφανές ότι αν ο Ανδρουλάκης έστω δημοσκοπικά είχε γράψει σήμερα ένα ποσοστό της τάξης του 17, του 16, του 18, έτσι δεν λέω του 20, του 21, ακόμα και 17-18 να ήταν. Δεν θα υπήρχε τέτοιο περιθώριο κινήσεων για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό το γεγονός ότι από την άλλη μεριά Φάμελος, Καρίτσης, Σαγκελαρίδης, Κωνσταντοπούλου, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ο Κασελάκης, όλο αυτό που γεννηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε κανένας να διαμορφώσει μια οποιαδήποτε πιστική εναλλακτική, σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να έχει έναν ισχυρό πόλο απέναντι στο Μητσοτάκη, εμφανίζει τον Τσίπρα και λέει πάλι αυτό θα είναι, δεν έχουμε άλλο.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
8: Δεν αλλάζω τη θετική μου διάθεση, την ευγνωμοσύνη και την αγάπη, θα έλεγα, στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, που είναι η αφετηρία για την οποία βρεθήκαμε στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Δεν αφαιρώ όμως από τον εαυτό μου και το δικαίωμα να μπορώ σε αυτούς που αγαπώ να κάνω κριτική και όχι επίθεση, ούτε προβοκάτσια, ούτε κουτουπονιδιές. Να λέω αυτό που πιστεύω. Πιστεύω λοιπόν ότι τα τείχη που υψώθηκαν, όχι για τα πρόσωπα, για την πολιτική προοπτική, τα τείχη που υψώθηκαν δεν βοηθούν στο να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα ότι στις εκλογές του 27, όποτε και αν γίνουν, θα υπάρξει πολιτική αλλαγή.
2: Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε δηλώσεις σε σχέση με τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν για αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με παράγοντες της αγοράς. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
9: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Αθλητικά. Πανηγυρίζει Δημήτρη Σταυρακάκη ο Καναδάς στην πρόκρισή του για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου.
10: Ναι, ο Καναδάς που έκανε μια πολύ μετρή εμφάνιση, όπως και η Νότια Αφρική χθες το βράδυ, έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Λος Άντζελες. Πολύ μετρίο παιχνίδι. Το γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Εουστάκιο πέτυχε τον γκολ του Καναδά και τον έστειλε στους 16. Εκεί περιμένει τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο που θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. 8 το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία, 11:30 έχουμε Γερμανία-Παραγουάη και μετά στις 4 τα ξημερώματα το Ολλανδία-Μαρόκο. Για την Αθήνα έφτασε για τρίτη φορά θα είναι στον Ολυμπιακό. Τα ξημερώματα έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό λοιπόν των Ελληνικών. Ο Ντέβιτ Κάρμο έπαιζε στην Οβιέδο την Ισπανική, ο στόπερ από την Αγκόλα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην εργασία. Στον ΠΑΟΚ επίσημα ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Άρης Αλοστούτο, ο οποίος έπαιζε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μέχρι το 2028 υπέγραψε συμβόλαιο. Πάμε στο μπάσκετ. Μετά τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και ο Δημήτρης Φλιώνης είναι εκτός εθνικής ομάδος για τα παιχνίδια με τη Ρουμανία εκτός έδρας 2 Ιουλίου και με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο των Αλλιωσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γκάρτσα ταλαιπωρείται από ένα θέμα τραυματισμού. Αμφίβολος και ο Τίνος Μίτογλου. Ο Βασίλης Πανούλης για τα παιχνίδια αυτά τόνισε: στόχος είναι να κάνουμε 2 νίκες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τόνισε ο coach της εθνικής μας ομάδας. Αναφέρθηκε και στον Γιώτη Θανάση που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης με τον Ολυμπιακό που κατέκτησε τον τίτλο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ των Παιδών. Είναι ακόμα μικρός, πρέπει να παραμείνει ταπεινός και να έχει όρεξη για δουλειά. Και στο Στίβο, ο Μίλτος Τετόγλου 8:39.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
10: Meeting Αλμάτων
0: που έγινε στον Πειραιά.
10: Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό 5 μέτρα και 83 εκατοστά. Τρίτη θέση στο Diamond League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τετόγλου που είναι αισιόδοξος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
11: Είναι η καλύτερη μου επίδοση σε αγώνα street αυτή. Δυσκολεύτηκα λίγο στην αρχή, όπως όλοι νομίζω. Πρέπει να το βρεις λίγο, γιατί δεν είναι κανονικό στάδιο και είναι λίγο διαφορετικό αυτό. Αλλά ήταν όλα καλά στην τελική, μια χαρά. Έκανα εγώ κάτι δικά μου λάθη στην προσγείωση μόνο, γι' αυτό δεν μ' άρεσε εδώ. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο αγώνας, πολύ καλές επιδόσεις. Και απίστευτος ο αγώνας. Και δείξανε τόσο άτομα 8 μέτρα. Μπράβο, μπράβο. Πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε. Έχω κι άλλους αγώνες πρώτα μπροστά μου και στο ευρωπαϊκό πιστεύω ότι θα κερδίσω.
0: Ο καιρός.
2: Τα μελτέμια εξασθενούν σταδιακά και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Ο λογικός συνειρμός πραγματικά, Ελισάβετ, που έκανες είναι γεγονός. Το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι λοιπόν η θερμοκρασία σιγά σιγά θα ανέβει. Τα μελτέμια δεν πρόκειται αύριο να ξεπεράσουν τα 6 υποφόρ στο Αιγαίο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ο υδρόγυρος να σκαρφαλώσει τα υπηρετικά το μεσημέρι. Τους 35 με 36 δεν αποκλείται ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως, έστω και αυτό το πενταράκι, εξαράκι, θα διατηρήσει τον υδάγυρο στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να λείψουν και οι μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες και κυρίως την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής στερεάς Ελλάδας, της Αιτωλοακαρνανίας επί της ουσίας και της Δυτικής Πελοποννήσου να έχουμε κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 6 υποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του μετεμιού. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, μόνο που εδώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα είναι πυκνότερες, με τοπικές βροχές και πιθανά σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμου. Στην αρχή το βράδυ θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς 4 με 5 θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή περιμένουμε αύξηση της αστάθειας, βροχές και καταιγίδες αρκετές στα υπηρετικά και μικρή υποχώρηση του υδαργύρου. Τέλος, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μέχρι τις 10-12 Ιουλίου δεν φαίνεται τουλάχιστον στην περιοχή μας καύσωνας, σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη που πλησιάζει και τρίτος.
0: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι κάτω Πατήσια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Σεπόλια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου και το Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Να είναι καλά τα παιδιά, με κράτησαν, τι λέει η 75χρονη που πήδηξε από το φλεγόμενο διαμέρισμα στην Καλυθέα.
2: Και στο ελληνικός.gr, η Ιράν πανηγυρίζει το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν επιβεβαιώνονται οι συνομιλίες στο Κατάρ.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατάφεραν να διατηρήσουν σταθερό πιστωτικό προφίλ την περίοδο 2022 με 2024 παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις πληθωριστικές πιέσεις, τις αυστηρές νομισματικές πολιτικές και τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ωστόσο, η ΚΡΙΦ προειδοποιεί ότι η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος της ενέργειας, δημιουργεί πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρώπη. Μελέτη που βασίστηκε στην ανάλυση 48.000 μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων με ετήσια έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώνει ότι τα δημόσια ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων σε ορίζοντα ενός έτους θα αυξηθούν στο 0,48% το 2026 και σε 0,55% το 2027, ενώ σε δυσμενέ σενάριο το ποσοστό αθέτησης μπορεί να φτάσει στο 0,71% το 2027. Ένας στους 4 εργαζομένους χρησιμοποιεί διατακτικές σύντησης, κυρίως σε σούπερ μάρκετ, με το 71,3% των εργοδοτών να εξετάζει την επέκταση της παροχής, αν υπάρξουν φορολογικά κίνητρα. Η παροχή αυτή ενισχύει την αγοραστική δύναμη απέναντι στην ακρίβεια και λειτουργεί ως εργαλείο προσέλκυσης προσωπικού. Ενώ η ΓΕΣΕΒΕ προτείνει αύξηση του φορολόγητου ορίου στα 10 ευρώ ημερησίως. Ωστόσο, η έλλειψη περαιτέρω φοροαπαλλαγών περιορίζει την υιοθέτηση του μέτρου από μικρότερες εταιρείες παρά την αναγνώριση των διατακτικών ως έμεση αύξηση. Στο νέο περιβάλλον, οι εργοδότες επιδιώκουν τη σταθερότητα με τις διατακτικές να αποτελούν μια δημοφιλή λύση. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τους δύο κεντρικούς πυλώνες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ειδική έρευνα της Manpower Group που διεξήχθη σε 520 Έλληνες εργοδότες, οι επιχειρήσεις που συνδυάζουν την τεχνολογική υιοθέτηση με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων βλέπουν ήδη απτά θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή τους λειτουργία. Από τα ευρήματα της έρευνας, το 53% των εργοδοτών δηλώνει ότι τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές εργασίες έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα του οργανισμού τους και το 50% των επιχειρήσεων καταγράφει σημαντικά ωφέλη στην αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
23: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Λατό FM. Στους 103,3.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
26: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ.

0: Λαστό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη με όλα πιο δύσκολα.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτη, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
0: Λατό FM, στους 103,3.

0: Latto FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: μουσικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Bell.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 8FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα. Ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
8: και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου στους 103,3.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

0: νύχτα πέταξες ψηλά.
1: Λατό FM 103,3. Ακούγεται η διαφορά.

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη, για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Locomondo Live. Καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα

0: 100,8 FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
5: Εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Ωραία περάσατε το Σαββατοκύριακο, ε? Για ελάτε λίγο να τα πούμε. Τσαγκάρο Δευτέρα σήμερα, ημέρα που λες, καλή εβδομάδα με τον ίδιο ενθουσιασμό που λες.

Ναι, βεβαίως το είδα το μήνυμά σου. Ενώ μέσα σου έχεις ήδη διαγράψει τα πάντα που σου έχουν στείλει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά ξέρεις κάτι, καλή εβδομάδα δεν είναι να είσαι ξεκούραστος. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτό ανήκει στην επιστημονική φαντασία μαζί με το δωρεάν πάρκινγκ στο κέντρο και το δρόμι χωρίς λακκούβες στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα είναι να έχεις λίγο ήλιο, λίγη υπομονή, ένα καφέ της προκοπής, καλή μουσική και να μη σου μιλήσει κανείς άσχημα πριν προλάβεις να έρθεις τα ίσια σου. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Οπότε ναι, καλή εβδομάδα Ηράκλειο. Εδώ είμαστε ξανά στην ώρα που η πόλη ακόμα καίει από τη μέρα, αλλά μέσα της αρχίζει σιγά σιγά να ζητάει μουσική. Όχι μουσική για να γεμίσει το κενό, μουσική για να αλλάξει λίγο το φως. Γιατί σήμερα λέω να πάμε να ανοίξουμε δρόμους λίγο πιο πλάγιους, λίγο πιο νυχτερινούς, λίγο πιο όμορφους. Με κομμάτια που μυρίζουν λίγο θάλασσα, λίγο δρόμο μετά τη ζέστη, λίγο νύχτα, λίγο υδρότα από χορό και λίγο εκείνο το πράγμα που δεν ξέρεις αν είναι χαρά ή μελαγχολία. Αλλά το ακούς. Το ακούς και λες, οπ, εδώ είμαστε. Οπ. Γιατί μερικές φορές η καλή μουσική δεν θέλει ταμπέλα, θέλει απλώς να την αφήσεις να μπει. Πάμε να δούμε τώρα λίγο και τη μέρα μας πώς πήγε. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026, είναι η 180η ημέρα του χρόνου, δηλαδή έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που λες, εντάξει, τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι. Με το καλοκαίρι να σου απαντά, αγάπη μου, σχεδόν μπήκαμε στον Ιούλιο. Πού ήσουν, α? Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6:07, θα δεις στις 8:38. Η μέρα κρατάει πολύ, τόσο πολύ που προλαβαίνεις να δουλέψεις, να κουραστείς, να πεις δεν βγαίνω σήμερα και τελικά να βγεις. Κλασικά ψέματα ενηλίκων. Στο χριστιανικό ημερολόγιο σήμερα τιμώνται ο Άγιος Πέτρος και Παύλος. Οπότε γιορτάζουν ο Πέτρος, η Πετρούλα, ο Παύλος και η Παυλίνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Και ειδικά στον μπαμπά μου. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω, μπαμπά, πόσο τυχερός είμαι που σε έχω. Σε ευχαριστώ για όλα, να τα χιλιάσεις. Πάμε και στο καιρό. Σχεδόν ηλιόλουστος, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 29 και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια με τα στα 3 μποφόρ. Με απλά λόγια, ζέστη έχει, όχι ακόμα εκείνη τη ζέστη που σε κάνει να βλέπεις τον ανεμιστήρα ή το air condition σαν συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά έχει εκείνη τη ζέστη που σε ψήνει αργά και πολιτισμένα, χωρίς φωνές. Αλλά σε ψήνει. Οπότε νερός και άλλη προσοχή, λιγότερη μαγιά μεσημεριάτικα και μια σκέψη παραπάνω για όσους δουλεύουν έξω. Γιατί για αυτούς η ζέστη δεν είναι απλός καιρός, είναι βάρδια. Και μιας και μιλάμε για αυτούς που εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, πάμε και σε κάτι που μου έκανε αρνητική εντύπωση. Γιατί το Ηράκλειο δεν είναι μόνο παραλίες, καφέδες, στενά, βόλτες και βλέμματα που κρατάνε λίγο παραπάνω. Είναι και η καθημερινότητά μας. Και στην καθημερινότητα, ξέρετε, εκεί φαίνεται ο πολιτισμός μας. Όχι στα μεγάλα λόγια, αλλά στα μικρά νεύρα. Μουσική.
Φραστικό επεισόδιο καταγράφτηκε σε εργαζόμενο στην καθαριότητα με αφορμή γεμάτους κάδους. Να τα πούμε ξεκάθαρα, η γεμάτη κάδη είναι πρόβλημα, οκ. Okay. Η ζέστη είναι και αυτή πρόβλημα, οκ. Okay. Η πόλη που έχει μάθει να γκρινιάζει πριν καν ξυπνήσει καλά-καλά είναι επίσης πρόβλημα, οκ. Okay. Αλλά ο άνθρωπος που δουλεύει μέσα στον ήλιο, μέσα στη μυρωδιά, μέσα στη βάρδια, μέσα στα νεύρα όλων των άλλων, δεν είναι ο σάκος του μπόξ της γειτονιάς. Μην τρελαθούμε του κιόλας. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνεις επαναστάτης απέναντι στον πιο κουρασμένο και ταλαιπωρημένο άνθρωπο της μέρας. Πάρα πολύ εύκολο. Σχεδόν όσο εύκολο είναι να φωνάζεις από το μπαλκόνι και μετά να λες εγώ απλώς μια παρατήρηση έκανα. Όχι, αυτό δεν είναι παρατήρηση, αυτό είναι μικρότητα και κομπλεξισμός. Να το πούμε απλά, δεν γίνεται να θέλουμε καθαρή πόλη με βρώμικη συμπεριφορά. Δεν γίνεται να ζητάμε πολιτισμό από το Δήμο και να ξεχνάμε το δικό μας στον πρώτο γεμάτο κάδο. Γιατί ο εργαζόμενος στην καθαριότητα δεν είναι ο θυμός σου, δεν είναι ο κάδος σου, δεν είναι το σκουπίδι σου, δεν είναι η απογοήτευσή σου από το Δήμο, την πολυκατοικία, την ζέστη, την κίνηση, τη Δευτέρα ή το γεγονός ότι η ζωή δεν σου έστρωσε κόκκινο χαλί από το πρωί. Είναι άνθρωπος και αυτό κανονικά θα έπρεπε να αρκεί. Γιατί στο τέλος... Πόλη δεν είναι μόνο οι δρόμοι της, είναι ο τρόπος που μιλάμε σε αυτούς που τις σηκώνουν κάθε μέρα στην πλάτη. Και ειδικά το καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, μέσα στην ένταση, μέσα σε μια καθημερινότητα που όλοι λίγο πολύ βράζουμε, λίγη καλοσύνη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθιού. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι και στην όμορφη Ιεράπετρα που ήμασταν εκεί για το Σαββατοκύριακο και περάσαμε υπέροχα για ακόμα μία φορά. Όσο για τους φίλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, το ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, ticket box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Μισή ώρα γεμάτη μουσική και κουβέντα πέρασε ήδη. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη ανάψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης από το Ηράκλειο Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Πριν περάσουμε όμως τη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά είναι σαν παραλία χωρίς θάλασσα. Κάτι λείπει. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα popcorn σας, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνει την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικολάο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Cretastar Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και από τον Γκουέν πάμε στους Depeche Mode. Η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται και οι δύο ξέρουν κάτι για το σκοτάδι. Απλώς οι Depeche Mode το έκαναν λίγο πιο χορευτικό και λίγο πιο επικίνδυνο για ανθρώπους με μαύρα ρούχα. Everything counts, όλα μετράνε. Και στη Δευτέρα μετράνε όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμακής.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
10: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
11: Το σπίτι μας.
10: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
11: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
10: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
11: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού.

καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Βιβλιοθήκη.

0: FM στους 103,3.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, μη μ' άλλα πιο δύσκολα.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 90,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
3: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
5: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
8: Και τώρα.
9: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

πάντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά. Μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύοι παραστάσεις βρέθηκαν εκεί εκτός από εμένα, που σε κρύπτει μισή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών
0: και το Ελληνικό Δίκτυο Βιβλίων στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

whatever you want, whatever you want, whatever you want.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410-82094. Όλα τα βλέμματα εδώ.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα.

0: FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

από Σεπτέμβρη θα έχουμε ωραία πράγματα. Πάτε με το χορηγό μας στην Viva Color, στην περιοχή Κλίματα, για ό,τι φορά διαφήμιση, ταμπέλα, μπλουζάκι, αυτοκόλλητο, τα πάντα. Παπάδες κάνουν τα κοπέλια εκεί.

προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι θα είναι οι δύο, αυτή η εκπομπή και η επόμενη θα είναι ένα DJ set ζωντανό. Σήμερα εννοείται είναι. Την άλλη Δευτέρα δεν θα είναι, οπότε σήμερα στην ουσία είναι η τελευταία ζωντανή εκπομπή. Μας ακούτε φυσικά από το 103,3, η κλασική αναλογική φίλοι και φίλες και www.radiofm.gr, η διαδικτυακή παγκοσμίως ακροατές και ακροατριές.

Οπότε, Αλία Κρόση για απόψε, θα σας παίξω διάφορα. Καλά να περάσετε και να παραμείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 12 ζωντανά εδώ στο Ρατο FM.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
5: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
4: Viva Colors.
5: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από Plexiglas.
4: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
5: Και για σας ή για όσους αγαπάτε,
4: για όσα θέλετε να θυμάστε,
5: πάλι Viva Colors.
4: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
5: Viva Colors.
4: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλίματα, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Τηλέφωνο 28410 82094.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού

εδώ λοιπόν ζωντανά, δεύτερο ημίωρο στο Μουσικόνομε, στο Λάντο FM. Πάντα με τη Viva Call στο χορηγό μας. Και με ωραίες μουσικές απόψε DJ Set, μιας και ολοκληρώνει το κύκλος εκπομπών όπως έχω πει και στην αρχή. Σε καλοκαιρέψαμε και μετά βλέπουμε.

Η ώρα είναι 11. Κάποιες επιγραφές τραβούν όλα τα βλέμματα. Viva Colors. Επιγραφές, συστήματα οπτικής προβολής, εκτυπώσεις, είδη σήμανσης, ρουχισμός. Viva Colors. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Κριτσάς. Τηλέφωνο 28410 82094. Όλα τα βλέμματα.

Oh shit.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
5: Θέλεις το καλύτερο, αλλά δεν έχεις την ιδέα.
6: Έχεις την ιδέα, αλλά δεν ξέρεις πώς.
5: Viva Colors.
6: Επιγραφές, σήμανση, εκτυπώσεις, κατασκευές από plexiglass.
5: Με τη Viva Colors, η επιχείρησή σας δεν περνάει απαρατήρητη.
6: Και για σας ή για όσους αγαπάτε.
5: Για όσα θέλετε να θυμάστε.
6: Πάλι Viva Colors.
5: Σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδέες σας με χειροποίητα αναμνηστικά και διαφημιστικά δώρα.
6: Viva Colors.
5: Θα μας βρείτε στην περιοχή Γλήματα, στον Άγιο Νικόλαο.
6: Τηλέφωνο 28410-82094.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: I was 15, 16 when I really started to play guitar. I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was, the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

σχεδόν 44 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο Λατο FM, στο μουσικό όνομα ζωντανά. Τελευταία εκπομπή αυτό το καλοκαίρι, για αυτή τη σεζόν. Blue Monday από New Order ακούμε. Πάντα με το χορηγό μας, την Viva Colors. Viva Colors.

Κάπου εδώ λοιπόν. Ακούγουμε. Φτάνουμε και στο τέλος αυτού του κύκλου εκπομπών εδώ στο Radio FM, του μουσικόνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 ζωντανά κοντά σας. Πάντα με το χορηγό μας, την Viva Color, στην Περιχείο Κλίματα. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού ζωντανό ραδιοφωνικό μετά το καλοκαίρι. Να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Να ζήσετε, να γεμίσετε στιγμές στο μυαλό και την ψυχή σας. Να έχετε υγεία. Να αγαπάτε.

0: φυσικά να ακούτε καλή μουσική, να ψάξετε να βρείτε γλέντια, συναυλίες, γενικά πολιτιστικά δρόμενα που υπάρχουν αναπεριοχές όλη την Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Που δεν αφήνει το πολιτισμό να αγιάσει και να...
1: Φορές, έτσι στα χαμένα παρμενίζεις το γονείο.
0: Δούμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει.
1: Εκείνη την παλιά παραβολή του Σοκράτη με το σκλάβο που κοιμάται πάνω στο σκαλοπάτι.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια καλοκαιριού, καλή διασκέδαση σε ό,τι αν κάνετε και να είστε πάντα υγιείς και χαρούμενοι. Γεια σας.
1: Εκπροσωπούν μόνο τη θέλησή του. Δεν στείλουν ιστορίες και offshore εταιρείες.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιδίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ.

0: hacer bachata. Qué bueno que eres, tío.
1: Είναι ενημερωτικό.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
3: Ο Άγγλος επιστήμονας, τι να
1: θυμώ. Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων, Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι.

0: 7 Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: χρησιμοποιείται. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.